0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 9:33. Star.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star

0: Star FM
1: 9:32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Έτσι, και μετά θα πάει για ξεκούραση. Έτσι, ακριβώς. Της ήρθε λίγο βαρύες πρώτη βάρδια, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, θα τα συνηθίσουμε. Αυτά από εμάς. Καλή εβδομάδα. Αναστασία Τσιβγούλη, λοιπόν, τώρα στο δελτίο ειδήσεων των 6 και μας μετά Γιώργος Ψάλτης. Εμείς στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο στις 5. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Μόλις έγινε γνωστό ότι νωρίτερα εντοπίστηκε στην περιοχή των Αχαρνών ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της θανάσιμα τραυματισμένη. Προσήχθη και εξετάζεται ο γιος της. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με ένα νεκρό χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην πρώτη τους επαφή που γίνεται δημοσίως γνωστή από την αναζωπήρωση των συγκρούσεων και την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε στον ομολογό του ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της για τη διευκόλυνση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω εντάσσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, ανέβαλαν την επίσκεψή τους στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Όπως αναφέρεται, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει εάν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ουκρανία αναμένει από τις ΗΠΑ τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Ομάδα 6 γερουσιαστών από τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ κάλεσε χθες την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί γερουσιαστές διαμαρτύρονται σε κοινή δήλωση ότι η κυβέρνηση δεν συμβουλεύτηκε το Κογκρέσο ούτε υπέβαλε καμία εξήγηση για να δικαιολογήσει την απόφασή της, όπως απαιτείται από τον νόμο. Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να παρέχουν στον Πούτιν οικονομική σανίδα σωτηρίας, ενώ η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει Ουκρανούς πολίτες. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει αμέσως πορεία, έγραψαν. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, βασική κατηγορούμενη, αρνούνται τις κατηγορίες. Οι λογιστές φαίνεται να δήλωσαν πως ο ρόλος τους ήταν διεκπεραιωτικός. Θα ακολουθήσει διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελέα έχει διατάξει τη διενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώση τμήματος Σοβά από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του Σοβά προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Στην αθλητική ενημέρωση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 91-89-83, ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη, 7 Μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

χάδια μας μάραναν. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι γίνεται, παιδί? Πω, άγρυπνη, παιδιά, σήμερα την πατήσαμε τελείως. Διότι, πού να ξέρω εγώ ότι μας πιάνει και ο καφές. Μέχρι τώρα καλά ήταν ο καφές. Θέλαμε χθες να πιούμε καφέ αργότερα. Οπότε, καταλαβαίνετε, είτε πέσαμε είτε δεν πέσαμε, το ίδιο και το αυτό. Ήτο. Σηκώθηκαμε 7-8 φορές το βράδυ. Τα παππούδια πάλι και έρχονται, μας και κοιμηθούμε, αλλά δεν προέκυψε. Τι πράγμα και αυτό, ρε παιδί. Παλιά θυμάμαι, αυτό μου λέγει και ο κύριος Γιαννίδης στην κουβέντα που κάναμε στην παράδοση παραλάβη. Πήραμε καφέ 12 παρα 5 το βράδυ, 12 παρα 4 κοιμόμαστε. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ έχει και μια νοτιά, παιδιά. Μια υγρασία. Τι πράγμα είναι αυτό. Χθες όμως το Όσλο χιόνισε, να ξέρετε. Θα μου πεις και τι μας για εμάς ψάλλει. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Το Σάββατο, μου λέγε συμπατριώτης πάνω. Λοιπόν, το Σάββατο λέει είχε σχεδόν καλοκαιρινή ημέρα για αυτούς. Είχε λέει 13 βαθμούς Κελσίου. Με κοντομάνικα λέει πάνω. Λοιπόν, και την Κυριακή περιμένανε βροχές, αλλά αντί για βροχές σου ήρθε λέει χιόνι. Χιόνι, χιόνι, χιόνι. Εμείς εδώ έριξε νεράκι μπόλικο, ε. Έκανε και ζημιές και στην Καλαμάτα. Πού είσαι, σωσό, καλημέρα. Στην Καλαμάτα μου στείλανε κάτι βίντεο τέλος πάντων από ένα, κάτι ταβέρνες. Το νερό από κάτω ήταν μισό μέτρο λέει. Αλλά έριξε μπόλικο νεράκι και χαλάζει στο πύλιο, αν δεν κάνω λάθος. Τα πάνε οι μετεωρολόγοι. Από το μεσημέρι της Κυριακής θα γύριζε ο καιρός. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα στο μενίδιο του Λακαρνανίας τα στοιχεία από το ΜΕΤΕΟ. Σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής, μπόλικη βροχούλα, ε. Στην Κέρκυρα, που είναι αυτό, Πετάλια Κέρκυρας, 69 και κάτι, 70 χιλιοστά. Στην Αχαράβη, πάνω στο βόρειο κομμάτι της Κέρκυρας, 66. Στο Πάπιγκο, καλά, εντάξει. Ωραία, στο Πάπιγκο. Από εκεί δεν μπορούμε να βγούμε, ρε παιδί μου, ζωντανά να βγαίνουμε ακόμη στο Πάπιγκο, ε. Τραβήξουμε μια γραμμή, μια ευθεία και να βλέπουμε εμείς το ναό, ξέρω εγώ, τα βουνά πάνω από εκεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην Καρδίτσα 54 χιλιοστά και στην Πρέβεζα, την τιμημένη Πρέβεζα, 50 χιλιοστά χοντρικά. Τώρα φαίνεται ότι βρέχει στην Καλαμάτα πρωί-πρωί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα οποία θα ανανεωθούν όσο νούπο, όπως επίσης και στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά επειδή υπάρχει νοτιάς, και στην Πρέβεζα επίσης φαίνεται ότι βρέχει, οι θερμοκρασίες, παιδιά, είναι ψηλές. Εμείς εδώ το πρωί ξεκινήσαμε με 21 βαθμούς, άντε πες 20, και εδώ είχε 19 περίεργος πως, πιο χαμηλά στα νότια προάστια. 15 βαθμούς βλέπω εδώ στην Αλεξανδρούπολη, 18 πρωί-πρωί στη Θεσσαλονίκη. Πόσο έχει η Έδεσα, 15 και στα Σέρας, 15 και στη Δράμα. Ο Βόλος, 15 βαθμούς Κελσίου, η Πρέβεζα με βροχούλα 17, 17 και στην Καλαμάτα και εκεί με βροχή, 20 βαθμούς στα Χανιά, 19 στο Ηράκλειο, 22 στη Σαντορίνη, 16 στη Λίμνο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, άμα ανοίξει ο χάρτης θα το δούμε το Λεκανοπέδιο, άμα δεν ανοίξει ο χάρτης θα δούμε τίποτα. Θα κάνουμε εκτιμήσεις μόνοι μας. Οπ, να το στο Λεκανοπέδιο. 20 το Λαύριο, 19 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος. Σε εμάς εδώ στα νότια προάστια τώρα δείχνει 20 βαθμούς το θερμόμετρο. Άρα, λάβετε τα μέτρα σας. Γεια σου ρε Δημητρό, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλό, καλή διαδρομή και σήμερα. Πάει Ασπρόπυργο. Τι να κάνει και αυτός ο έρμος. Τι να κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, η επικαιρότητα πάντα πλούσια και η εβδομάδα αυτή έχει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Αν τα πάρουμε ημερολογιακά, σωστό, ωραίο το ημερολογιακά, μ' άρεσε. Σήμερα βλέπω, μαθαίνω ότι θα ανακοινωθούν λέει, τα κυβερνητικά σχέδια για τα social media και τους 15χρονους, πώς δηλαδή από την 1η Γενάρη του νέου έτους του 2027, η οποία έρχεται, να ξέρετε, μην νομίζετε ότι θα αργήσει, το 27. Δεν θα μπορούν να έχουν λογαριασμούς. Όπως θα το κάνουν αυτό δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, γιατί κάποια προσπάθεια που έγινε στην Αυστραλία δεν πέτυχε η Αυστραλία. Κάνανε κάτι τρίπλες εκεί οι πιτσιρικάδες και περπάτησαν με τα κοινωνικά δίκτυα. Α, άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω τώρα είναι ότι μου έρχεται. Έτσι, δεν είναι σημασία. Παιδιά, δεν είχα ίντερνετ το Σαββατοκύριακο επειδή είχα πάει, είχα κάνει μια δουλειά. Ψιλοξέχασα και το κινητό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία που ένιωσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τόσο ωραία. Είχα καιρό να ζήσω και να απολαύσω. Ούτε αυτό και μηνύματα και αυτά και εκείνα. Βόλτες στην παραλία. Κάνανε μπάνιο τρελή, ξέρετε. Έχω και συγγενικό πρόσωπο που πήγαινε το Σάββατο και την Κυριακή να κάνει μπάνιο. Πού πάτε ρε παιδιά. Πού πάτε ρε παιδιά. Εντάξει, το Σάββατο έκανε ζέστη, καλά ήτανε. Φου και ο σκύλος μέσα ήθελε να μπει. Ο Άρης τον κρατούσα με τα ζόρια.
Άλλος παππούς κι αυτός. Πού πας ρε Καραμίτσο να κάνεις μπάνιο να πούμε. Θα μπεις μέσα, θα μείνεις μέσα. Έσκαβα από εδώ, έσκαβα από εκεί. Την Κυριακή όμως πήγε στην Ευχία, ξαναπήγανε για. Πού πάτε ρε για μπάνιο. Εντάξει, κάντε ηλιοθεραπεία. Διάβαζα, πού το διάβαζα, χθες, γιατί ενώ λέει είμαστε σε μια χώρα όπου έχουμε 3.000 ώρες ετησίως ηλιοφάνεια, μας λείπει λέει, έχουμε ανεπάρκεια στη βιταμίνη D. Πραγματικά δεν σας έχει, εμένα μου έχουν ρίξει οι γιατροί που κάνουμε εμείς τα παπούδια εξετάσεις. Μου λέει εκεί ο γιατρός, πάρε μου ένα, για 3 μήνες μου λέει, τα δέοντα χαπάκια και μετά μου λέει βγες στον ήλιο. Τι λες μεγάλε. Στο μεσογειακό κλίμα λέει 1/4 έκθεση του των 2/3 της επιφάνειας του σώματος για 4 φορές την εβδομάδα βοηθούν σημαντικά λέει στη σύνθεση της βιταμίνης D, παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα D που όμως μας λένε μη βγαίνετε στον ήλιο, γιατί άμα βγείτε στον ήλιο θα έχουμε προβλήματα με άλλα ζητήματα. Τι κάνουμε, βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε? Εδώ σας θέλω. Βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε? Εν τω μεταξύ influencer λέει θέλει να γίνει ένας στους 4 εφήβους που λέγαμε νωρίτερα για τα social media. Είναι μια έρευνα λέει που έκανε το Καποδιστριακό και λίγοι είναι με αυτά που γίνονται. Ένας στους 4 θέλει να γίνει, λέει, ξαναλέω, influencer. Αυτά είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Πού είναι οι άνθρωποι του βιοτεχνικού επιμελητηρίου, θα τους βρούμε αργότερα. Λοιπόν, που ψάχνουν τεχνίτες και λοιπά. Influencer και τα μυαλά στα κάγκελα. Και μην γελάτε καθόλου. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Τόσο πολύ σοβαρό που γίνεται επικίνδυνο, να ξέρετε. Λοιπόν, άκου influencer. Έβλεπα τα στοιχεία, τα αναλυτικά, που τα έχω εδώ μπροστά μου τέλος πάντων, όπου αναφέρεται στα ζητήματα τα συγκεκριμένα, πώς, διότι, γιατί, εφόσον κλπ. Βέβαια. Τα παιδιά βλέπουν, σου λέει, να κάνουμε διαφημίσεις, νομίζουν ότι είναι χαρά και πασχαλιά. Άιντε, σου λέει influencer. Μάθαμε και τα influencer. Ναι, ακριβώς. Κάτσε. Τα έχω εδώ τα. Να τη influencer. Να τη influencer. Για να δω. Τι επαγγέλματα λέει θέλουν να κάνουν οι έφηβοι. Αυτά τους δείχνουμε τα παιδιά, αυτά θα κάνουν και αυτά. Ο ένας στους 4 influencer YouTuber. Το 16% λέει επαγγέλματα σε σχέση με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Σε καλό δρόμο είμαστε και από εκεί. 14% όπα, πληροφορική λέει και τεχνητή νοημοσύνη. Όπα. 12% οικονομία και διοίκηση. 6% λέει στρατιωτικές και σχολές αστυνομίας, ένστολοι δηλαδή. 5% σχολή λέει με αποκλειστικό κριτήριο την πόλη όπου εδρεύει. Μάλιστα. Ενώ λέει τα σημαντικότερα εμπόδια των εφήβων στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων είναι λέει η έλλειψη πληροφόρησης, ιδίως στους 3. Η έλλειψη αυτογνωσίας, πάλι 2 στους 3. Και οικογενειακές πιέσεις λέει ο 1 στους 4. Είναι τα κλασικά που λέμε τι θα γίνουν τα παιδιά. Παλιά θυμάστε τι λέγαμε. Δικηγόροι, γιατροί. Αυτά και τέλος. Δεν είχαμε και τίποτα άλλο. Αυτά ακούγαμε εμείς. Οι παλαιότεροι. Αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Α, επίσης. Λοιπόν, τη Δευτέρα είπαμε σήμερα έχουμε social media. Τετάρτη έχουμε τα μέτρα. 14% όπα, πληροφορική λέει και τεχνητή νοημοσύνη. Όπα. 12% οικονομία και διοίκηση. 6% λέει στρατιωτικές και σχολές αστυνομίας, ένστολοι δηλαδή. 5% σχολή λέει με αποκλειστικό κριτήριο την πόλη όπου εδρεύει. Μάλιστα. Ενώ λέει τα σημαντικότερα εμπόδια των εφήβων στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων είναι λέει η έλλειψη πληροφόρησης, ιδίως στους 3. Η έλλειψη αυτογνωσίας, πάλι 2 στους 3. Και οικογενειακές πιέσεις λέει ο 1 στους 4. Είναι τα κλασικά που λέμε τι θα γίνουν τα παιδιά. Παλιά θυμάστε τι λέγαμε. Δικηγόροι, γιατροί. Αυτά και τέλος. Δεν είχαμε και τίποτα άλλο. Αυτά ακούγαμε εμείς. Οι παλαιότεροι. Αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Α, επίσης. Λοιπόν, τη Δευτέρα είπαμε σήμερα έχουμε social media. Τετάρτη.

Λέμε τι θα γίνουν τα παιδιά. Παλιά θυμάστε τι λέγαμε. Δικηγόροι, γιατροί. Αυτά και τέλος. Δεν είχαμε και τίποτα άλλο. Αυτά ακούγαμε εμείς. Οι παλαιότεροι. Αν θυμίζω, αν θυμάμαι καλά. Σωστά, σωστά. Α, επίσης. Λοιπόν, τη Δευτέρα είπαμε σήμερα έχουμε social media. Τετάρτη έχουμε τα μέτρα. Πετρέλαια. Έχω ακούσει τα απίστευτα σενάρια του Σαββατοκύριακου, να ξέρετε. Έχω μιλήσει τέλος πάντων και θα είναι και 15 μέρες. Αναλόγως πώς θα κινηθούν τα πράγματα, λέει, διότι με αυτά τα οποία γίνονται με τον Αμερικανό Πρόεδρο και με αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει και τις ανακοινώσεις που κάνει, δεν ξέρω που. Και πάλι καλά είμαστε, να σας πω την αλήθεια. Έβλεπα τα στοιχεία την ώρα που ξύπνησα. 103 το Brent. Α, έπεσε τώρα. 102,9. Με μία πτώση 1,75% στα χρηματιστήρια που είναι ανοιχτά. Εν τω μεταξύ, λέει, το αμερικανικό το ελαφρύ είναι κάτω από τα 90. Είναι στα 89,9. Λες και είναι πυρετός. Με μία πτώση 2%, παρακαλώ πάρα πολύ. Πόσο είναι το φυσικό αέριο, για να δούμε. Πήραν φωτά τα μπατζάκια μας. 81,48 είναι το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. Σας θυμίζω, πριν τον πόλεμο της μεγάλης επιτυχίας του Αμερικανού Προέδρου, ήταν στα 36. Θα κλάψουνε μανούλες. Εν τω μεταξύ, διάβαζα στοιχεία για το τι έχουμε, λέει, στις αποθήκες φυσικού αερίου. Είμαστε στο 72% περίπου. Έπρεπε να ήμασταν παραπάνω. Για να δούμε. Τώρα ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέει, και τη συμφωνία με τους Ρώσους για να... Προσέξτε τώρα το μπέρδεμα. Θέλει, λέει, να παραλάβει, γιατί δεν έχει ποσότητες πετρελαίου για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας θυμίζω ότι οι Αμερικανοί έστελαν σε μας πετρέλαιο κίνησης και εμείς τους στέλαμε άλλες βενζίνες. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι ενδεχομένως να παγώσει, γιατί δεν έχει, με αποτέλεσμα, λέει, το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες του πετρελαίου κίνησης από 3,60 να είναι τώρα 6,30 μέσος όρος, σε κάποιες περιοχές ακόμα πιο ακριβά. Λοιπόν, κάνει συμφωνία με τους Ρώσους, το ανακοινώνει, η οποία συμφωνία δεν είναι μόνο, από ό,τι κατάλαβα, να τους στείλουν 300.000 τόνους πετρελαίου. Ήταν να αγοράσει ή τέλος πάντων να μπει ως συνιδιοκτήτης στη Lukoil, τη μεγάλη αυτή ρωσική εταιρεία που έχει, λέει, δηληστήρια, έχει, πώς το λένε, περιοχές τις οποίες μαζεύει πετρέλαιο κλπ. Να μπει είτε αμερικανική εταιρεία είτε τέλος πάντων μεγαλοπαράγοντας των ΗΠΑ. Γιατί δεν μπορεί να πουλήσει η Ρωσία λόγω του πολέμου, έχει ανάγκη από λεφτά, άρα κάνει ένα deal, μια συμφωνία. Και το δεύτερο το οποίο προέκυψε μετά από αυτό και τις αντιδράσεις που καταγράφησαν από την πλευρά της Ευρώπης, η οποία Ευρώπη τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά, γιατί είναι μέσα στο σπίτι της ο πόλεμος και όλα όσα γίνονται παρασκηνιακά και τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Μάθατε τι είπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, για τα γεγονότα, λέει, του δημοψηφίσματος του Brexit, ότι ενδεχομένως, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου, να συνέδραμαν και Ρώσοι για να βγει το αποτέλεσμα. Α, θα μου πείτε σενάρια όλα αυτά. Πού να ξέρω κι εγώ, παιδιά, αυτά τα είπε ο ίδιος ο νέος ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Πολωνοί ανακοίνωσαν, ο ίδιος ο Τούσκ, ότι συνελήφθη, λέει, κάποιος ο οποίος ήθελε να δολοφονήσει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας. Οι Γερμανοί είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, κάτι συλλήψεις κλπ. Από μια ειδική ομάδα, λέει, των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ ωραίο κλίμα και σε πάρα πολύ καλό δρόμο γενικότερα, ε! Άρα, για να ξαναγυρίσω, Τετάρτη λοιπόν θα δούμε και θα σας πω μετά και τα σενάρια τα οποία ακούγονται. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θέλει να είναι αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε. Για να δούμε πόσο πιο χαμηλά θα είναι. Να ξέρετε, τα σενάρια κατά κύριο λόγο που μαθαίνω είναι 3. Και θα δούμε και πόσο θα συνδράμουν και αν θα συνδράμουν ουσιαστικά τα δηληστήρια τα οποία θα βοηθήσουν, θα βάλουν πλάτη που λέμε. Για να δούμε, για να δούμε.
τι θα γίνει και εκεί πέρα.

0: μετά Πέμπτη Παρασκευή έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, όπου αυτό θα είναι το κυρίαρχο θέμα, να ξέρετε. Δηλαδή το τι θα γίνει με την ενεργειακή κρίση και πώς θα βοηθηθούν οι απλοί πολίτες. Ναι, μάλιστα. Θυμίζω, σήμερα 82 χρόνια κυρίες και κύριοι από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα. Λοιπόν, σήμερα παρόν θα είναι και στην Ακρόπολη, εκεί στον Παρθενώνα, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έτσι, γιατί σαν σήμερα το 44 έφυγαν οι Γερμανοί και βγήκαν οι Έλληνες στους δρόμους. Θυμίζω 6981, ψέματα, 6981231003, μην τα μπερδέψω, είναι το Viber, το τηλέφωνο το οποίο επικοινωνούμε. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε. Υπάρχει και το skyradio.gr για την επικοινωνία μας και τα μηνύματά μας. Υπάρχει και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174. Ωραία, ωραία. Κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Τον είχα την Παρασκευή, τον έχω και σήμερα. Τι γίνεται? Μην πω τη λέξη, έτοιμο σήμερα να την πω. Τι γίνεται με τις πρωινές βάρδιες, πάρα πολύ ωραία. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν νομίζω να προλάβουμε να ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ ξάγρυπνος. Και αύριο 3η και 13. Ωραία. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Μην γελάσει εσύ, είναι αρέ. Αύριο λέω 3η και 13. Λοιπόν, οκ. Okay. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει και κόσμος. Για μισό λεπτό. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη. Επισήμως Πρόβου Ταράχου και Ανδρονίκου, Σιμεών Οσίου, Δομνίνης και Αναστασίας της Παρθένου, Θεοδότου Επισκόπου Εφέσου, Ιάσονος Επισκόπου Δαμασκού, Επικτήτου Οσίου από την Κύπρο και Σύναξης των Εναθήνες Αγίων, παρακαλώ πάρα πολύ. 7.30 παιδιά το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Χθες που το τέτοια ώρα τα πρωινά είχα πάει εγώ να κάνω τις βόλτες μου, γιατί ξέρετε, εμείς τα παππούδια πρέπει να βγαίνουμε και να περπατάμε, έτσι έχουν πει οι γιατροί. 7.30 παιδιά τον είδε τον ήλιο. 8 παρά 25. Και θα δεις, οι 7 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι πολλές μέρες που θα έχουμε και αλλαγή της ώρας, 24 προς 25 Οκτωβρίου θα αλλάξει η ώρα. Ξημερώματα δηλαδή της 25ης μέρας του Οκτώβρη. Κρατήστε το και αυτό. Θα μου πεις και τι θα γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει, απλώς θα αλλάξει η ώρα, θα ξημερώνει λίγο νωρίτερα και θα νυχτώνει και μία ώρα νωρίτερα. Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης για μας, για να συντηρηθούμε, ξέρετε τώρα. Και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Περαστικά να πούμε και στον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα, θέλω να δω τον Πάπα. Έκανε κάτι εξετάσεις, κάτι βρήκανε λέει. Θα κάνει. Τι και εσύ θα κάνεις εξετάσεις? Α, γιατί. Οκ. Okay. Γιατί εμείς έχουμε και γιατρό σήμερα. Όλα μαζί τα στραβά σήμερα. Ωραία ξεκινάει η εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα το 1810 ξεκίνησε λέει το πρώτο Oktoberfest. Πίνουν και οι Γερμανοί, Πίνουν. Αυτό λέει έγινε για να εορταστούν οι γάμοι, λέει, του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Αξονίας. Και μετά έγινε λέει θεσμός. Όχι, θα την αφήνανε το θεσμό αυτό να πάει χαμένος. Λοιπόν, τι άλλο γίνει σαν σήμερα? Σαν σήμερα το 99 δίνει μια συνέντευξη ο Γιάννης Λούλης στο Έθνος και δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Μέσα έπεσε ο κύριος Λούλης. Την αντίδραση εκφράζουν, λέει, αλλά πού να ξέρει μετά τι θα γινόταν από το 99 και δόθε. Σωστό και αυτό. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λεωνίδας Κύρκος, ο μεγάλος Μίμης Πλέσας, η Δόμνα Σαμίου, η Μάρθα Βούρτσι, ο Λευτέρης Βοιατζής, ο Διονύσης Τσακνής, ο Χιου Τζάκμαν και ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος, ποδοσφαιριστής ο τελευταίος. Ενώ σαν σήμερα φεύγει ο Λακόστ, αυτός ήταν τενίστας ή αντισφαιριστής που λέμε στα ελληνικά. Τώρα πώς έμπλεξε στην υπόθεση της με τα ρούχα, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, ο ιστορικός και ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Σαρής, έφυγε το 2017. Με το καλό να στείλεις χαιρετίσματα και περαστικά, προϊστάμενε. Περαστικά στον πρόεδρο, στον Πάπα. Λοιπόν, οκ. Okay. Εντάξει. Έφυγε ο Χαριτόπουλος. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις και σε τίτλους ειδήσεων. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, θα τα κουβεντιάσουμε τώρα όλα αυτά. Μετά θα πάμε και στην Αυστραλία, παιδιά, στις 7 παρατέταρτο. Γιατί μια ελληνική ομάδα πήρε το κύπελο της Αυστραλίας. Χαμό στην Αυστραλία, λέει, κλπ. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι η Σούλα και ο Τάκης ξαναγυρίζουν στο τότε, στη δεκαετία των 90, των 90s, για να μας θυμίσουν με χιούμορ και νοσταλγία την αυθεντικότητα της εποχής. Η Βαλέρια και ο Σπύρος ζουν στο τώρα, την εποχή του αυτοματισμού, του διαδικτύου, και προσπαθούν να τα προλάβουν όλα με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Η δεύτερη σεζόν, λοιπόν, της αγαπημένης σειράς Τότε και Τώρα, με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη, κάνει πρεμιέρα στον Sky σήμερα, 12 Οκτωβρίου, στις 10.30 το βράδυ. Νομίζω είναι από τις πιο ωραίες, πιο χαρούμενες και ταυτόχρονα νοσταλγικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Πάμε, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων. Έχουμε και άλλο χρόνο, δεν μου τα λες αυτά. Γιατί μου κάνεις διάφορα σήματα, μπερδεύτηκα. Σαν τους τροχονόμους. Δεν καταλαβαίνω, τα καταλαβαίνω όλα. Λοιπόν, τι άλλο. Διάβασα, να το πω τώρα, ευκαιρία του θύση. Έκαρα 0, 3-0 η Έκαρα. Όχι 1. Θα σας τα πω τα αθλητικά μετά. Παναθηναϊκός ιτήθηκε 0. Σήμερα όμως έχει Καλαμάτα Μαύρη Θύελλα. ΠΑΟΚ Μαύρη Θύελλα. Το πέτυχα το λεωφορείο χθες, να ξέρετε, στην Εθνική Οδό. Τους έφερνε στο αεροδρόμιο προφανώς.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Και μετά τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα μία γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μανίδη. Κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγήχθιος τήρη το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεχθεί την πρόταση ενεργειακής κυχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα εξουγερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα παιδιά, έχουμε πει κάθε φορά, η Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα, εντάξει, το ξέρουμε αυτό, και αυτό τη λέμε και τσακάρο Δευτέρα, δεν ισχύει όμως, μου το έλεγε χθες και η Σωσό, η φίλη μου, η Σωσό μου το έλεγε, δεν θυμάμαι, μπορεί και άλλος ακροάτης, μου λέει, όχι, μου το έλεγε η Σωσό, μου το έλεγε η φίλη μου η Σόφη, που μου έλεγε ότι, ρε παιδί μου, κάθε Κυριακή απόγευμα, πώς βαραίνει το κλίμα, αυτό το πράγμα της Κυριακής το απόγευμα, ότι θα πάμε διαβασμένοι στο σχολείο, ε? Ρε παιδί μου, φτάνει στα 90 που λέει ο λόγος και ακόμα ακολουθεί αυτό το πράγμα. Α, εντυπωσιακό όντως. Λοιπόν, τώρα που λέω Σωσό, η Σωσό η φίλη μου λοιπόν από την... Καλημέρα Στέλιο. Α, βρέχει λύση στα μάτα μου λέει ο Στέλιος. Α, νατανάτα. Μου λέει λοιπόν η φίλη μου η Σωσό από την Καλαμάτα. Μου λέει ποιος influencer μου λέει. Νιχού μου λέει είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Θέλεις λέει ένα μήνα λέει για να βρεις ραντεβού. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή σε εμάς τη γειτονιά μας εδώ στο Μαρούσι. Λοιπόν, αυτά τα μαγαζιά είναι καφέ και νυχάδικα είναι οι επενδύσεις του μέλλοντος. Μιλάμε για τρελή οικονομία σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια θα μου πεις αυτό είναι το ζήτημα ψάλι. Όχι βέβαια, αλλά δεν είχε άδικο σε αυτό που λέει η φίλη μου η Σωσό. Όσον αφορά τα επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση του μέλλοντος. Τώρα που λέω για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, θα πω τώρα να πάμε και στις καλημέρες, γιατί μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και από εδώ και από εκεί. Θα τα βάλουμε σε μια τάξη. Καταρχήν, προφανώς μάθατε την είδηση του Σαββατοκύριακου για μια πιτσιρίκα τη Θεσσαλονίκη 20 χρονών, η οποία λέει έχει πάει σε ένα πάρτι. Ο φίλος της λέει, τέλος πάντων το παλικάρι με το οποίο την ίδια ηλικία ήταν μαζί, της έδωσε λέει ένα κάτι χαπάκια. Πήρε λέει η πιτσιρίκα, λιποθύμησε, τη μεταφέρανε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Έχασε τη ζωή της, 20 χρονών παιδί ρε παιδί. Και άκουγα δηλώσεις που έκανε ο μπαμπάς. Και εντυπωσιάστηκα ακόμα περισσότερο να σας πω την αλήθεια. Ο μπαμπάς πάρα πολύ ψύχρεμος. Ανέφερε σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους ότι το παιδί λέει, είχε πάλι ένα περιστατικό πιο παλιά, πάλι λέει με το ίδιο άτομο, αλλά ευτυχώς τότε λέει το κορίτσι, το θύμα, τα είχε καταφέρει και επέζησε. Τι γίνεται ρε παιδί μου με αυτήν την ιστορία με τα ναρκωτικά? Θα μου πεις πέφτεις από τα σύννεφα ψάλτη. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι πολύ παλιακό ως, πώς να το πω, δηλαδή παλιότερες εποχές που τα βλέπαμε διαφορετικά. Τώρα που καταλαβαίνουν τα παιδιά πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το πράγμα, μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Ενδεχομένως επειδή δεν το αντιμετωπίζω στον ευρύτερο χώρο τον δικό μου, αλλά πραγματικά συγκλονιστικό τώρα, 20 χρονών κορίτσι έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη. 22 βαθμούς μου λέει η θερμοκρασία στα Χανιά, μοιράζει καλτσούνια. Μάλιστα, κερνάει λέει, μάλιστα λέει ο φίλος μου Μανώλης. Μανώλη, να σου πω, πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό? Γιατί μου λέγανε ότι στα Χανιά, γενικότερα στην Κρήτη, έχουμε κόσμο ακόμα αρκετό, ε. Όπως επίσης τα ίδια μου λέγανε και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα. Και σκεφτείτε ότι μιλάμε για τη 12η μέρα του Οκτώβρη. Δηλαδή, ο Οκτώβρης είναι σχετικά γεμάτος στις κλασικές. Όπως και η Αθήνα, παιδιά, έχει πάρα πολύ τουρισμό. Πούλμαν πάνε και έρχονται κάργα. Λοιπόν, καλημέρα, Λευτέρη. Το Σάββατο μου έκανα μπάνιο και εγώ τα φανταστικά. Πού πάτε ρε παιδιά τώρα? Εντάξει, είπα μας. Βάζει το πόδι, καταρχήν, βάζει το πόδι, το χέρι έβαλα μέσα εγώ και όπως το βάλα το έβγαλα. Δηλαδή, μα το βλέπεις και από τον κόσμο ρε παιδί μου. 12 μία η ώρα. Ήταν στην παραλία εκεί που πήγα εγώ στη Κορινθία, δύο άτομα. Η μία ήταν ο δικός μου άνθρωπος και άλλη, μία ήταν λίγο μακριά, ξέρω εγώ κλπ. Και άλλοι δύο ήρθαν πιο αργά. Αυτοί ήταν τέσσερα άτομα. Πού πάτε και κάνετε μπάνιο? Αλήθεια, σας λείπει το μπάνιο? Δηλαδή, δεν κάνετε σαν μπάνιο το καλοκαίρι? Ε? Καλημέρα Ελένη, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά με υγεία. Γεια σου Σύση Ηλιούπολη, καλημέρα. Δεν σε έχω ξαναδιαβάσει Σύση. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Τι γίνεται με την Κράβα ρε παιδιά? Διάβασα και την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων και του Δημάρχου για την έκκληση που έχει κάνει λέει και για τις υπόλοιπες περιοχές, τις υπόλοιπες υπηρεσίες συγγνώμη, οι οποίες εμπλέκονται με την ιστορία. 4.000 παιδιά τώρα δεν έχουν σχολείο και κάνουν λέει τηλεμάθηση. Τηλεμάθηση. Εκεί από την άλλη μεριά, εγώ αλλού σου δείχνω, αλλού κοιτάς. Άρες μπάρες κουκουνάρες. Λοιπόν, καλημέρα Μέρη. Τα υπέροχα καθίσματα, λέει, στο σταθμό Νερατζιώτισσα του Προαστιακού. Η φίλη μου η Μέρη από το Μαρούσι, με φωτογραφίες κατεστραμμένες, σκουριασμένα κλπ. Κλπ. Δεν χρειάζεται μια μέρη για αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δίκιο έχει η Μέρη. Σήμερα θα μιλήσουμε, εκεί κατά τις 7.30 έχουμε συνεννοηθεί να κουβεντιάσουμε και ένα θέμα. Σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Για έναν ακροατή ο οποίος με πήρε και μου είπε για μια λάθος καταμέτρηση του ΔΔΕ σε μια πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να έρθει ένας ακριβός λογαριασμός, δεν πληρώθηκε, με αποτέλεσμα στην πολυκατοικία αυτή να μην υπάρχει κοινόχρηστο ρεύμα. Κόψαν το ρεύμα. Και μου λέει, κοινόχρηστο ρεύμα δεν υπάρχει, λέει, ούτε στις σκάλες ρεύμα κατέβα. Αν θα έρθει η ώρα θα ανάψουμε και το καλοριφέρ, αν θα τα ανάψουν οι άνθρωποι εκεί, προσπαθούμε να βρούμε, λέει, μια λύση. Θα τα κουβεντιάσουμε τα ζητήματα αυτά της καθημερινότητας που ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία έχουν για τη ζωή μας. Καλημέρα στην Ασπασία, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα στο Περιστέρι, οδηγός σχολικού είναι ο φίλος μου ο Γιάννης, όπως ο Στέλιος. Καλημέρα Λεωνίδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά στο πρωινό. Γεια σου Παναγιώτη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα Αλέξανδρε, χαιρετισμού στη Χαλκίδα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Έλλη. Το μπάνιο, λέει, στην ηλικία μας είναι ευεξία. Μισό λεπτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Για ποια ηλικία μιλάμε? Πονάμε λιγότερο? Καλά, τι πονάμε λιγότερο? Έχω γίνει παιδιά η μάνα μου. Μη σας πω ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν λίγο πιο ήσυχος ο κακομοίρης. Ο συγχωρεμένος τέλος πάντων. Το πρωί κάνεις κανένα τέταρτο να σηκωθείς. Σηκώνεις το πρωί. Οπ! Κάτσε καλά, γεράσιμε να σηκωθούμε. Λέω, δώσε. Είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Εν τω μεταξύ δεν θα πάλε ποτέ προς το καλύτερο, το ξέρετε το, έτσι. Αλλά δεν τα λέμε προς τα έξω. Καλημέρα, λέει φίλη μου η Έλλη. Λοιπόν, άντε να μην πω άλλα, φτάνουν πρωί-πρωί. Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, γιατί λέμε, λέει, Τσαγκαροδευτέρα. Τα προμονωμικά χρόνια, λέει, στην Αθήνα, οι τσαγκάριδες, οι υποδηματοποιοί, συνήθιζαν να κρατούν τα μαγαζιά κλειστά όχι μόνο την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα. Το διπλό ρεπό, λέει, επειδή δούλευαν πολύ το Σάββατο το βράδυ και δεν είχαν πολλή δουλειά, ήθελαν να ξεκουραστούν, έκαναν πρακτικά διήμερη αργία, Κυριακή και Δευτέρα. Λέει ο φίλος μου Τάκης από το Λαγονίσι. 17 βαθμούς η θερμοκρασία, λέει, που δίνει ο πύργος στο αεροδρόμιο. Καλά, δεν χρειάζεται τώρα οι υπόλοιπες λεπτομέρειες. Τώρα, Τάκη, για τα της θερμοκρασίας. Όλα αυτά είναι μηνύματα που έχετε στείλει μέσω του Viber, έτσι. Ξαναλέω, 698-123-1003. Το CNN, τώρα πούμε και καμιά είδηση, έχει στην ηλεκτρονική του σελίδα πάνω φωτογραφία της κυρίας Γκιλ Φόιλ. Με τίτλο «Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απολύσει την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά από αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά σύμφωνα με πηγή», λέει το CNN. Εντάξει, το CNN θα μου πεις κάνει αντιπολίτευση στον πρόεδρο, αλλά όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν και ακούγονται και το Reuters βλέπω μεταδίδει, κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, βαλτά όλα αυτά. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει μια έρευνα, λέει, η οποία είναι σε εξέλιξη από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ο Δανιήλ από τα Εμμυράτα. Πάτε και τα λέτε όλα και εσείς, εγώ θα τα πω, να ξέρεις. Η κλειδώση, λέει, ζορίζονται με το που ξυπνάμε εμείς, λέει, το 73. Τι να πούμε και εμείς το 67, αγαπητέ Δανιήλ. Ρε ντους κάνεις και... Έλα, δώσε. Πονά τα χέρια, πονάνε οι αρθρώσεις. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και δεν έχουμε και τη μηχανή τώρα. Τρώμε την κίνηση. Μέχρι να τη φτιάξουν τη μηχανή. Θέλει 10 μέρες, λέει. Δεν έχουν, λέει, πώς το λένε, ανταλλακτικά. Τι δεν έχουν ανταλλακτικά, ρε παιδιά. 19 χρόνια μηχανή φρέσκα είναι. Καινούρια. Δεν με κοιτάς, όντως. Λοιπόν, γεια σου Νίκο. Με το κόστος ενέργειας, λέει, βλέπω κυροπήγια στους τοίχους. Vintage. Κάτσε. Έχω. Περίμενε. Έχω θέμα. Καλημέρα Εφή, καλημέρα στη Ζωφριά. Γεια σου Βασιλική, στον Άγιο Μελέτιο. Καλημέρα Ελπίδα στην Αργυρούπολη. Καλημέρα στη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τη Σοφία στη Σπάρτη, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, την Ηρώ στην περιοχή του Γκίζη, το φίλο μου τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο. Εύδωρε, κόσμο το Ξυλόκαστρο, ε! Σπύρο στο Βοτανικό, καλημέρα. Στέφανο στο Γέρακα, Γιώργο στη Αγορά του Πηλίου, Αναστασία στο Χαλάνδρη και Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Καλημέρα σα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ την πρωινή. Λοιπόν. Αυτό, όπα. Τρίζονται και οι πόρτες στην ηλικία μου. Ο Σρέντερ μεγάλος Λεβέντης, ε. Πήγε να πει χρόνια πολλά στο άλλο το λαμπρό παλικάρι. Στον Πούτιν, στο Βλαδίμηρο, ε. Λοιπόν, προλαβαίνω, κάτσε να πω. Δύο κουβέντες δώσε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πω δύο κουβέντες. Καταρχήν, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Αλλά λέει, έρχονται, λέει, αυξήσεις στα προϊόντα. Να τα. Πάνε οι συμφωνίες κυρίων για να δούμε. Λοιπόν, βλέπω, να τα πω και αυτά, μισό λεπτό, Μια κουβέντα δώσε μου και μετά, αμέσως μετά θα πάμε στην Αυστραλία. Λοιπόν, κριτσίνια και φρυγανιές πάνω 10%. Μπισκότα και εμφιαλωμένα πάνω 9%. Είναι νέοι τιμοκατάλογοι αυτοί. Ζάχαρη δεν μας νοιάζει. Τα λαχανικά σε κονσέρβα λέει 8%. Κρουασάν 7,5%. Φτάνει στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Το ψωμί του τόστ 7%. Καθαριστικά 4,5%. Λοιπόν, η φέτα θα πάει στη στρατόσφαιρα. Γιατί δεν έχουμε και πρόβιο γάλα. Φρούτα και λαχανικά υπάρχει κίνδυνος να τσιμπήσουν. Λιπάσματα 11% πάνω λόγω των γνωστών συνθήκων κλπ. Εντάξει, άλλα δεν θέλω να σας πω ούτε για τους καφέδες, ούτε για τους ξηρούς καρπούς, ούτε για τα υπόλοιπα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ναι, αρέ, εσύ αμέσως, αυτά ήταν τα γυαλιά μου. Πέσαν κάτω. Τα κατάλαβες, έτσι. Λοιπόν, το All In, κυρίες και κύριοι, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 11 και 4. Άρα, 10.30 έχουμε το τότε και τώρα. 11 και 4 All In. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Λιανός, Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστας Κατσουράνης, Άγιο Κατσουράνης. Α, παρουσιάζουν μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου στην ομάδα ως special guest. Ποιος? Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Σήμερα λοιπόν στις 11 και 4 στην τηλεόραση του Sky, All In. Διαφημίσεις.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Changemakers από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
3: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρου Σκούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύζα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
10: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: 10 λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας, Δευτέρα σήμερα κυρίες και κύριοι, 12η μέρα του Οκτώβρη, τα καλύτερα να περπατήσουν για τη σημερινή ημέρα, εντάξει με αλλαγή του καιρού όπως καταλαβαίνετε, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, για την ευθυνόπορο, να στείλω τις καλημέρες, ελπίζω να βρούμε μια άκρη και να μιλήσουμε με την Αυστραλία για το πρωτάθλημα, όχι το πρωτάθλημα, για το κύπελο που πήρε η ελληνική ομάδα, στα πέναλτι παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Θωμά στο Ξυλόκαστρο, καλημέρα. Καλημέρα στο Μανώλη πάλι που μου λέει: θα σου πω τι μου είπε ένας επιχειρηματίας στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Μην έχουμε Αύγουστο, όλος ο χρόνος Οκτώβριος. Πολύ κόσμο, Έλληνες αλλά και τουρίστες, ωραίος, 18 Σαρδάμ και κρουαζιέρα. Λοιπόν, καλημέρα Ηλία. Έχω ένα καλύτερο λέει από αυτό που είπες λέει για το ρεύμα. Η ΔΕΗ έδωσε στην παροχή του ρεύματος σε άλλο στο σπίτι που μένω. Δεν το κατάλαβα αυτό. Η ΔΕΗ έδωσε την παροχή του ρεύματος σε άλλον στο σπίτι που μένω. Πώς γίνεται αυτό? Και άκρη λέει δεν έχω βγάλει. Μήνες τώρα, Ηλία. Ηλία, τα πούμε μετά το τηλέφωνο. Γιατί αυτό είναι ο πάροχος. Έδωσε την παροχή, δηλαδή τον αριθμό τον ίδιο σε άλλον. Πώς πήρε πρωτοβουλία, δηλαδή. Ο Χάρης κάνει πλάκα, μου λέει, εκτός λέει από την ουγγιάλε που μας δίνεις κάθε φορά, πρέπει να μας δίνεις λέει και την τιμή της μπουκιάς. Ποια μπουκιά, το θέμα είναι ποια μπουκιά. Αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, πλάκα, για να δω η τιμή που είναι η ουγγιά. Πού σε βρε ουγγιά? Για μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, η ουγγιά είναι σήμερα στις 4.229,2 με μια μικρή άνοδο 0,31%. Είναι ο χρυσός, έτσι. Τα χρηματιστήρια τι γίνονται? Οριακή πτώση, τίποτα. Ανεπέστη πτώση στην Ιαπωνία. Το ίδιο και το Hong Kong, 0,02%. Ενισχύεται όμως η Αυστραλία 200, αυτός ο δείκτης, 0,86. Ο Σάνγκαη υποχωρεί, ο δείκτης εκεί πέρα, 0,12. Εντάξει, σταθεροποιητικές οι τάσεις. Για να δούμε τι θα δούμε. Βασικά να δούμε τι θα γίνει με τον πόλεμο, παιδιά, και με το νέο μέτωπο που έχει ανοίξει εκεί με τους Χούθη. Εκεί είναι τα ζητήματα τώρα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει νέο δεύτερο μέτωπο και οι Χούθη, σας θυμίζω, ότι έχουν ανοίξει πόλεμο με τη Σαουδική Αραβία. Είδα τα χτυπήματα στο αεροδρόμιο. Επίσης να σημειώσω ότι στα στενά του Ορμούζ δεν πολύ βλέπω να περπατάνε πλοία, παρά τα όσα λέει η αμερικανική πλευρά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα γενικότερα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η αμερικανική πλευρά, η οποία και διαμέσου του Υπουργού Οικονομικών λέει ότι, και ο Αμερικανός πρόεδρος τα λέει, ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, περνάνε, ενδεχομένως κάποια πράγματα να γίνονται με κλειστούς πομπούς σε κάποια πλοία και με συνοδεία, αλλά αυτά τα οποία είναι με ανοιχτούς πομπούς είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα οποία περνάνε, και αρκετά χτυπήματα να σας πω την αλήθεια. Βλέπω δηλαδή τον αρμόδιο αρμόδια εταιρεία, να το πω καλύτερα, εκεί του Ηνωμένου Βασιλείου, και νέο αναφορά για περιστατικό χθες το βράδυ, δεξαμενόπλιο κοντά στο Αγκυροβόλιο στο Ομάν, στην πόλη Σόχαρ. Η κατάσταση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις άγνωστες τη στιγμή της αναφοράς. Λοιπόν, ως επίθεση λέει, το αναταξινόμησε το περιστατικό αυτό μετά την επιβεβαίωση ότι το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε λέει, από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Οι τοπικές αρχές βοηθούν στην εκένωση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι επιπτώσεις οι περιβαλλοντικές άγνωστες, και συνιστάται στα πλοία που διέρχονται την περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα να την αναφέρουν στις αρχές αλλά και στον συγκεκριμένο φορέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά, να ξέρετε, είναι καμιά 45 τα πλοία τα οποία έχουν χτυπηθεί από την αρχή του πολέμου. Είναι λίγα. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω τώρα. Μέα κούλπα λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δηληστήρια. Γιατί από το 2009 μιλάμε για πετυχημένες επιλογές οι Κομισιόν, έχουν κλείσει λέει 30 μονάδες και έτσι τώρα λέει που ήρθε η ώρα της κρίσης, γιατί λέει όλοι δεν το περιμέναν αυτό, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Μάλιστα σήμερα λέει λείπει το 20% της δηληστικής ικανότητας που είχε η Ευρώπη. Στα τέλη του 25 λειτουργούσαν μόλις λέει 72 δηληστήρια λέει στην Ιγυρία Ήπειρο. Τα δικά μας τα δύο ευτυχώς λειτουργούν και μάλιστα έχουν αναπτύξει τις εγκαταστάσεις τους. 72 δηληστήρια συνολικά λειτουργούσαν λέει σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία στο τέλος του 25. Από αυτά τα 66 είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην σας ζαλίσω τώρα με νούμερα, δηλαδή τι μπορεί να δηλίζουν τα δηληστήρια αυτά. Δυστυχώς πάλι στις επιλογές και στις τακτικές λάθος πήγαν οι αρμόδιοι των Βρυξελών. Και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Ό,τι και να έχει συμβεί, το ξαναλέω, ό,τι και να έχει συμβεί στην περίοδο της δικιάς μας οικονομικής κρίσης, σας θυμίζω πόσο ανοιχτή ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έγινε και πώς μας χρησιμοποίησαν ως πειραματόζω, σε τι, σε οτιδήποτε, στην ιστορία με τον κορονοϊό. Πάλι ήταν γυμνή, κάναμε διάφορα για να μπορέσουμε να πάρουμε εμβόλια, για αυτό, για συμφωνίες, για κάτω από το τραπέζι, για οποιοδήποτε τομέα με πρόβλημα ή με κρίση, εκ των υστέρων την αντιμετωπίσαμε, χωρίς να το ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, όχι, ο Παπαστέργιος έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα. Δεν έχουμε ακόμα απόφαση τι έχει γίνει με τον Γκάμπουρ. Τελείωσαν, λέει, οι απολογίες και τώρα υπάρχει η σύσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή για το τι θα γίνει για τους 11. Έτσι, αναμένουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη σήμερα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολλά και ενδιαφέροντα μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα σας.
14: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Άλμπερτ. Star FM
1: 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίγα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Παναγιώτης Παπακαλούζης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα Ρή στην αρχή συνταξία, Τζέση Αμπτουλάκη και η Μέλνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής και Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την εορφή αίθουσας που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε για τα ξημερώματα μια γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Κρατούνται ο γιος και ο ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύγει ηχθείως στηρεί το Κρεμλίνο με τον ισότοπο άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν αποδεχτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, 6 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί με επιστολή τους ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ αναμένεται και η απόφαση ανακρίτριας και η εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσχερης βροχής το πρωί, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες στην Γκράβα μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Να ακούσουμε τη δήλωση εχθές ο Δήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης.
1: Όσον αφορά το συναγερμό, αποδείχτηκε ότι ήταν ένα λάθος της πλακέτας. Είχε υγρασιαστεί η πλακέτα και χτύπησε ο συναγερμός χωρίς λόγο. Στις άλλες περιπτώσεις δεν βρέθηκε τίποτα. Το περιμένουμε και εμείς είναι να μας δοθεί η απάντηση. Ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει κάτι.
0: Την ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος για να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφαλείας στη σχολική κοινότητα, επισήμανε η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.
2: Είμαστε σε αναμονή ούτως ή άλλως αυτού του τεχνικού ελέγχου και από το ΤΕ. Πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Αλλά από την άλλη, επειδή είναι πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο. Από την άλλη, οι τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση, την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο αντιδήμαρχος ότι θα έχουμε εντός της ημέρας, μακάρι να είναι εντός της ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουμε.
0: Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώση τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε και ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο των μηχανικών θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις τους με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα μια γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Κρατούνται ο γιος και ο ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με άμεση ισχύ. Σύγει ηχθείως πάντως στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν αποδεκτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν επιβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. Την ίδια ώρα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί με επιστολή του ζητούν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει το θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύσταση προς Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά και από την πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Στην ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, καλεί όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι ήδη στην χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Την ίδια ώρα, νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, σε λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολυνέκρο πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη, 15 του μηνός, ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 20%. Το ενδιαφέρον μάλιστα στρέφεται και στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου η χώρα μας αναμένεται να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Όπως δήλωσε στο Μέγκο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα συνδυαστεί με αυξημένη οικονομική ενίσχυση για τους δικαιούχους.
3: Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση της επιδότησης για το 1.170.000 συμπολίτες μας. Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
4: Στην Αντλία θα έχουμε επιδότηση.
3: Θα έχουμε, ναι. Επιχειρούμε μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση με τη βιομηχανία στα πλαίσια που μας επέτρεψε η Ευρώπη. Γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει σύνοδος κορυφής με ακριβώς αυτό το θέμα.
4: Την Πέμπτη.
3: Την Πέμπτη, όσο δοθούν οι δυνατότητες από την Ευρώπη, αντίστοιχα θα κινηθούμε.
0: Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας και ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανασκόπηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εργασίες στους τομείς ενέργειας και άμυνας. Η χώρα χρειάζεται έναν Πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο, τόνισε με σχόλιο του, με αφορμή την κυριακάτικη αυτή ανάρτηση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.
5: Η χώρα έχει ανάγκη από Πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν Πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρόνους της παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Η χώρα χρειάζεται να γυρίσει η σελίδα. Ο Πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πήχη χαμηλά. Οι Έλληνες πρέπει να βάλουμε τον πήχη πιο ψηλά, με τον Πασόκ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας και πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από αυτήν μέσω της ένταξής τους στο σύστημα σε 2 φάσεις. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους σύμφωνα με τη δικογραφία αποδίδεται ο ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Θα ακολουθήσει και η διάσκεψη ανακρίτερες και εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελία έχει διατάξει και την ενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσουν με σύνταξη τύπου οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας, Άδωνος Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου εν ώψη και της κάθεσής της αύριο στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Σύνταξη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 ώρα το πρωί στον Ποδοσάκιο Μέγαρο. Αποκάλυψη Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους στην Downing Street όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή απάντηση ότι υπήρξε παρέμβαση. Είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε τέτοιου είδους δήλωση. Περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε την χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και οθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, παρά μόνο 27 τραυματίες και ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες. Επιστρέφει από σήμερα ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας.
4: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
6: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
6: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
6: Όχι φυσικά.
4: Γιατί?
6: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
4: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
6: Όχι.
4: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
6: Όχι.
4: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
6: Όχι.
4: Α, εντάξει, γεια σας.
7: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
0: Και στην αθλητική σας ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν χθες αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Για δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, αγώνος που μεταδόθηκε χθες από την Sport FM TV.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ώρα για την ενημέρωσή μας για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
11: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και θα αρχίσω από τα δύο σημεία τα οποία έχουν μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Το πρώτο είναι η άνοδος της λεωφόρου Γαλατσίου και το δεύτερο είναι η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό και για 2 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε στη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου συμβάντος. Από εκεί και πέρα, βεβαίως έχουμε κίνηση, τη μεγαλύτερη κίνηση, στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς την γέφυρα της Αχαρνών, στον Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών, δηλαδή προς Σκαραμαγκά. Στον ανωδικό άξονα Ρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, Δημήτρη.
0: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στον κεντρικό αεροδρόμιο του Sky, μετεωρολόγου του Sky, Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
12: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, πιθανότητα βροχής προς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για λίγες βροχές τώρα το πρωί. Γρήγορη βελτίωση όμως. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές ή μπόρες και πρόσκαιρη βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη έχουμε μεταβολή του καιρού με αρκετές βροχές. Συννεφιά λοιπόν, παροδικά αυξημένη, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, με εξαίρεση στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορα εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αλλά από το απόγευμα και μετά βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα πελάγια 8 και πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη, και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
13: Sky 100,3.
12: Στην Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, με εξαίρεση στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορα εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αλλά από το απόγευμα και μετά βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα πελάγια 8 και πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη, και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
13: Sky 100,3.

0: Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
2: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε 7 και 19. Το αφήσαμε το τραγουδάκι σήμερα λίγο παραπάνω. Τσακαλώ Δευτέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Τα καλύτερα. Sky 100,3. Η κυρία Σούζη είναι εδώ και την
1: καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και όλα τα καλά.
0: Πέσατε μέσα και το Σαββατοκύριακο και, και την Κυριακή το μεσημερό απόγευμα.
1: Λίγο την Κυριακή εδώ στην Αττική λίγο μου ξέφυγε. Δηλαδή θέλω να πω ότι είπα ότι υπάρχει πιθανότητα να βρέξει το απόγευμα. Δεν έβρεξε τελικά, δόξα τω Θεώ, γιατί είχαμε και το γαστρονόμο, δεν χάλασε η γιορτή.
0: Είδα τα...
1: Πάρα πολύ ωραία ήταν, ναι, πολύ ωραία πραγματικά, μου άρεσε.
0: Να σας πω κάτι, τώρα λέμε και το γαστρονόμο. Καταρχήν εγώ είδα το περιοδικό, γιατί εγώ εκεί που ήμουν στο ξυλόκαστρο, παίρνω την Κυριακάτικη και καθημερινή, διάβαζα κλπ. Εντυπωσιάστηκα με τη δουλειά, με τις μαγείρες.
1: Φοβερή δουλειά. Φοβερή δουλειά.
0: Τους ζηλεύω να ξέρεις τους συναδέλφους.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
1: Εγώ θα ήθελα να ήμουν εκεί. Και να πηγαίνω δόθε εκεί και να ρωτάω.
0: Εντάξει.
1: Όχι να μαγειρεύω, αλλά να ρωτάω, να μαθαίνω τέτοια πράγματα.
0: Εμένα μου αρέσουν πολύ και οι φάτσες τους, παιδί μου. Εγώ είμαι φυσιογνωμιστής και μου αρέσει. Δηλαδή,
1: και τα βραβεία που δώσανε φέτος ήταν σε εξαιρετικούς ανθρώπους από την επαρχία γύρω-γύρω, από μικρές ταβέρνες, από μικρούς παραγωγούς, από ανθρώπους της καθημερινότητάς μας, σε πάση περιπτώσει. Φοβεροί.
0: Αυτά είναι τα διαμάντια.
1: Βέβαια.
0: Εμένα, κατά την άποψή μου,
1: συμφωνώ.
0: Και επίσης, θέλω να πω και κάτι άλλο. Επειδή τώρα λέμε, ρε παιδί μου, με αφορμή το γαστρονομό, ότι μπορεί σε
1: καθημερινή.
0: Ναι. Σε μαγαζιά τα οποία επισκέπτεσαι, μπορεί να πας, ξέρω εγώ, μια εκδρομή, ρε παιδί μου, και να πας, ξέρω εγώ, στην Ορεινή Αρκαδία και να βρεις μια ταβέρνα στη μέση του πουθενά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να εντυπωσιάζεσαι από το φαγητό.
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Ναι.
0: Γιατί υπάρχει μια.
1: Λοιπόν, τέτοιους ανθρώπους βράβευσαν φέτος.
0: Και η αγάπη για να
1: και
0: πω.
1: Το Λελούδα, τον θυμάσαι? Έχεις πάει στο Λελούδα?
0: Όχι.
1: Την ταβέρνα που είναι κάτω εκεί στη Νίκαια.
0: Στη Νίκαια.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Βραβεύτηκε φέτος, έχω να σου πω, η γενιά η τρίτη.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι, να ξέρεις.
1: Και είναι όπως ήταν. Πηγαίνουν οι ντόπιοι και πηγαίνουν βέβαια και άλλοι. Και δημοσιογράφοι και αυτά.
0: Δημοσιογράφοι, όμως δημοσιογράφοι.
1: Πολιτικοί,
0: τέτοια. Α, το με τους πολιτικούς και τους αγαπάω πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται, να πέσουμε και τον καιρό, τι είναι.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Αττική, αν βγάλει καμιά μπορίτσα, θα είναι το μεσημέρι απόγευμα και αυτό με πιθανότητα δεν το πιστεύω. Ουσιαστικά έχουν μείνει ακόμα κάποιες βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί.
0: Ναι.
1: Θα υπάρξει μια πρόσκαιρη βελτίωση. Μη σου πω ότι μπορεί να είναι το μεσημερό απόγευμα μπόρες στα ορεινά της υπηρετικής χώρας από αστάθεια.
0: Ναι.
1: Και αύριο έρχεται ένα χαμηλό, Τρίτη Τετάρτη δηλαδή, ένα χαμηλό από τα βόρεια-βόρειο-δυτικά, το οποίο θα δώσει αρκετές βροχές από ό,τι φαίνεται.

0: Την Τετάρτη θα ρίξει και τη θερμοκρασία, θα μπει και βοριάς 8 και πιθανόν και νέα μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Ναι, συγγνώμη, αλλά αυτός ο νοτιάς καλύτερα βοριάς παρά νοτιάς.
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
1: Τρίζουν τα κόκαλα.
0: Τρίζουν.
1: Είμαστε και μια παλικάρια.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι, ναι. Και κορίτσια.
1: Ναι, ναι, ναι. Κορίτσια. Πάνω στο άρθρο ηλικία.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, σωστό.
0: Λοιπόν, οπότε.
1: Ναι, θα είναι φθινόπωρο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά θα είναι κάτι παραπάνω ίσως. Γιατί μπορεί να είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα Τρίτη απόγευμα μέχρι Τετάρτη μεσημέρι και να είναι από. Και κυρίως μάλλον να είναι στη Θεσσαλία, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια και Σποράδες. Να είναι ακόμα χειρότερο. Θα βρέξει και στην Αττική, πιστεύω, αρκετό νερό και στην Αττική. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα είναι επικίνδυνο, αλλά στην Αττική και 20 χιλιοστά να πέσουν είναι επικίνδυνο.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Τι να πω.
1: Είπαμε, θερμοκρασία θα ψηλοπέσει αυτό για
0: θα πέσει, θα πέσει. Δηλαδή σήμερα 25, αύριο 23 και από την Τετάρτη και μετά 20, 21, να, 19, να, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
1: Έλεγα γιατί μου στείλανε ακροατές την Παρασκευή Όσλο 13 βαθμούς, για αυτούς είναι καλοκαίρι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την Κυριακή χιόνι.
0: Α,
1: περιμένανε, λέει, βροχή. Και το γύρισε σε χιόνι. Χιόνι, χιόνι.
0: Χιόνι. Εδώ θα χιονίσει λίγο στα βουνά, αν έχει ετό. Αν έχει ετό. Γιατί έχουν λυσάξει όλοι. Θα χιονίσει, που θα χιονίσει, θα κάνει ψηλά.
1: Ψυχραιμία,
0: και χιονίσει και σε κανένα βουνό, τι έγινε. Πρώτη φορά χιονίζει.
1: 13-14 Οκτωβρίου.
0: Ναι. Αλλά δεν είναι και αυτό. Δεν είμαι σίγουρη ότι όταν θα πέσει η θερμοκρασία τόσο, θα έχει η ετό για να ρίξει χιόνι. Αλλά πιστεύω σε καμιά κορυφή απάνω κάτι θα βγάλει. Τι διάλογο.
1: Έχει ξαναρίξει μέχρι τώρα.
0: Καλέ, πώς δεν έχει ρίξει, άλλες δυο φορές. Αλλά το κάνουμε θέμα.
1: Ναι,
0: εσύ οι δημοσιογράφοι.
1: Προφανώς.
0: Όχι, υπάρχουν και κάποιοι μετεωρολόγοι που το κάνουν θέμα για εντυπωσιασμό.
1: Γιατί του κακού οι δημοσιογράφοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Στίνα.
0: Άντε, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, μα
0: καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη στο Μάντσεστερ, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, παλικάρι μου. Ο φίλος μου εδώ από την Καλλιθέα μου λέει: πόσες φορές νικήθηκε, λέει, ο Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία, εθνικές, ευρωεκλογές, δημοτικές, καλά δημοτικές, και σχολιάζει με υπεροψία άλλους χωρίς να εξηγήσει την γκίνια του. Αυτό είναι το επίπεδο του, μόνο ίντρικες και ενδοτικότητα. Ναι, εντάξει, προσπαθεί να πάρει τη ρεβάνση, υποψιάζομαι. Δηλαδή, ρεβάνση, την απάντηση. Το πιο μεγάλο ενδιαφέρον, μια κουβέντα μόνο να πω για τα πολιτικά, είναι νομίζω το άρθρο του Θανάση του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη, που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Από σήμερα ξεκινάνε το μεταξύ, να ξέρετε, δημοσκοπήσεις, μαθαίνω. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις και με κάποιες εκπλήξεις μαθαίνω. Μου λένε, για να τις παρακολουθήσουμε και να τις κουβεντιάσουμε όσο μπορούμε να τις κουβεντιάζουμε στα πρωινά μας. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ, ναι. Το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ο όμιλος Ιζωμάτ ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΑ Energy AVS, στην οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, μέσω της νεοσύστατης θηγατρικής του εταιρείας Ιζωμάτ Bitumen, ανώνυμη εταιρεία, χρηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο brand το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Ιζωμάτ στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Ιζωμάτ για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, τη διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας η Ζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύνδετη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: 45 65 65 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
4: Τότε.
2: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηνιάνου Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Ανάσημα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο γιος της και ο νηψιός της. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγκήχθη ο Στήρη το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα 6 γερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η αποφάση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μέχρι να βρούμε τον πρώτο μας καλεσμένο, επειδή κάποιοι με ρωτήσατε γύρω από το ζήτημα της υγείας του Πάπα Λέοντα του 14ου, φαίνεται λοιπόν ότι θα υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση για τον εντοπισμό, μετά τον εντοπισμό οζυδίου σε πρώιμο στάδιο στον πνεύμονά του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος και σε αναρτήσεις που έκαναν στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα τα είπε, λέει, και στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ο Ποντίφικας. Αποφάσισε, λέει, να ακολουθήσει τις συστάσεις των γιατρών που του είπαν ότι τώρα πρέπει να γίνει η επέμβαση. Άρα λοιπόν θα την πραγματοποιήσει τις επόμενες μέρες και θα χρειαστεί μετά, λέει, να αποσυρθεί από τα καθήκοντά του για περίπου ένα επταήμερο. Πιθανότερος τόπος νοσηλείας η πολυκλινική Τζεμέλη της Ρώμης, αλλά έχει προγραμματίσει, λέει, 6 με 17 Νοεμβρίου να πάει στη Λατινική Αμερική. Και από ό,τι φαίνεται το ταξίδι αυτό θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Τώρα, στα αθλητικά πολύ σύντομα, στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 15 πόντους, στη δεύτερη θέση η ΑΕΚ με 14, τρίτος ο Ολυμπιακός με 13 και τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12. Ο ΠΑΟΚ με ένα παιχνίδι λιγότερο σήμερα έχει την Καλαμάτα να αντιμετωπίσει τη Μαύρη Θύελλα. Η επόμενη αγωνιστική, δεν ξέρουμε αν θα γίνει το παιχνίδι ατρόμητος ΑΕΚ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ΑΕΚ. Λεβαδιακός Βόλος, Καλαμάτα Όφη, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας και Φυσιά Άρης και πάω Κυρακλής. Αυτά ήθελα να σας τα πω από την προηγούμενη ώρα, αλλά μας έφαγε η πολυλογία. Κύριος Στέλιος Βάθης είναι στην παρέα μας. Μου στείλε ένα μήνυμα την περασμένη εβδομάδα και μου λέει: κύριε Ψάλτη, υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, με τον λογαριασμό των κοινοχρήστων μιας πολυκατοικίας στην Καλλιθέα, αν δεν κάνω λάθος. Έμεινα απλήρωτος και ήρθε, λέει, ο... πώς το λένε, ο...
1: ΔΔΕ.
0: Μπράβο, όχι ο ΔΔΕ, ο πάροχος, κύριε Βάθη, και έκοψε τον λογαριασμό διότι ήταν απλήρωτος ο λογαριασμός. Και μου λέει: ψάχνω να βρω τι θα κάνω. Καλημέρα σας και επισήμως. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Βάθη, δεν είσαστε κάτοικος, νομίζω ότι έχετε μια εταιρεία κοινοχρήστων, σωστά?
1: Σωστά, έχω μια εταιρεία κοινοχρήστων στην Καλλιθέα.
0: Ναι.
1: Διαχειρίζομαι τη συγκεκριμένη πολυκατοικία.
0: Πόσα διαμερίσματα?
1: 18.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έγινε το εξής παράδοξο. Είχε αναλλάξει τώρα με τις αλλαγές που κάνουν τα αναλογικά ρολόγια με τα ψηφιακά.
0: Τους μετρητές, ναι.
1: Βασικά, αλλάξανε το βάλανε ψηφιακό. Έχει το ΔΔΕ, μετράει
0: το ρεύμα
1: και αντί για 355 κιλοβατόρες βάζει το λάθος των 3.500 κιλοβατόρων.
0: Μάλιστα. Ένα μηδέν παραπάνω δηλαδή.
1: Ένα μηδέν παραπάνω. Και χρεώνει μια πολυκατοικία με ένα υπέρογκο ποσό.
0: Το ποσό αυτό δεν πληρώθηκε, υποψιάζομαι.
1: Δεν στάθηκε καν το ποσό αυτό, ναι. Οπότε δεν πληρώθηκε κιόλας. Μετά από πολλά τηλεφωνήματα και στη ΔΕΗ και στον ΔΔΕ,
0: ναι.
1: Καταλάβαν το λάθος τους, αναγνώρισαν το λάθος τους, αλλά από εκεί και πέρα δεν διόρθωσαν το λάθος τους. Και από τις 17 του μηνός κόβουν και το ρεύμα. Το ναι. Παράδοξο αυτό, κόβουν και το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε
0: άρα δηλαδή τα κοινόχρηστα, δηλαδή οι σκάλες, όταν θα ανοίξει, ας πούμε, λέω, καλοριφέρ και λοιπά, δεν θα λειτουργεί, δεν παραλειτουργεί.
1: Όχι, εννοείται δεν θα λειτουργήσουν. Ναι. Και μάλιστα και το βράδυ καταλαβαίνω ότι μόνο συμβούν και ατυχήματα γιατί δεν θα λειτουργεί τίποτα.
0: Αν ανεβοκατεβαίνουν οι άνθρωποι με φακούς, με κινητά τηλέφωνα μετά.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και μετά από δύο εβδομάδες από τις 17 του μηνός συγκεκριμένα δεν έχουν ρεύμα.
0: Μάλιστα. Υποψιάζουμε ότι ο ένας γίνει τον μπαλάκι στον άλλο, σωστά?
1: Πολλά μπαλάκια και παίζουν πινκ πονγκ αυτή τη στιγμή και οι δύο, και ο πάροχος και ο ΔΔΕ. Από εκεί και πέρα, το πρώτο παράδοξο είναι ότι αναγνωρίζουν το λάθος τους.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, είναι πώς μπορείς να κόψεις το ρεύμα σε ένα κοινόχρηστο χώρο χωρίς προηγουμένως να ειδοποιήσεις.
0: Σας το είπα και στο τηλέφωνο. Από τη στιγμή που είναι απλήρωτος ο λογαριασμός, δεν ενδιαφέρονται. Ο πάροχος βλέπει ότι υπάρχει μια τρύπα, κόβεται το ρεύμα. Τελεία. Αλλά πρακτικά πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και μετά εγώ θέλω να σας ρωτήσω και δύο-τρία πράγματα. Εγώ επικοινώνησα με τον ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ μου είπε το εξής, σας το είπα και στο τηλέφωνο. Ότι μπορείτε μέσω της σελίδας του να τραβήξετε μια φωτογραφία στον κοινόχρηστο λογαριασμό, να τον κοινοποιήσετε, να το στείλετε δηλαδή στο ΔΔΕ, να του ζητήσετε ηλεκτρονικά να γίνει διόρθωση. Αυτός στέλνει στον πάροχο τα στοιχεία, τα δεδομένα και εκδίδεται νέος λογαριασμός ρεύματος. Και μετά, αφού πληρωθεί, έρχεται η αποκατάσταση με ένα κόστος, υποψιάζομαι, του κοινόχρηστου του ρεύματος. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Τον τυμπάτησα και εγώ, πάλι με λάθος καταμέτρηση. Και από εκεί και πέρα παρακολουθούσα με τα προσοχής τα συνεργεία του ΔΔΕ που ερχόντουσαν να καταγράψουν την κατανάλωση.
1: Το πρόβλημα όμως πάνω σε αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ότι στους καινούργιους μετρητές δεν μπορεί να γνωρίζει ο εκάστοτε πελάτης, παύλα καταναλωτής, ποια είναι η ένδειξη που πρέπει να δώσουν. με τους αναλογικούς, ναι, βλέπαμε μια ένδειξη, τι δίναμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, χωρίς ενημέρωση, καμία ενημέρωση, δεν μας έχουν κάποια ενημέρωση.
0: Ναι, σωστό και αυτό που λέτε, αλλά υποψιάζομαι ότι αν βγάλετε μια φωτογραφία, αυτοί οι οποίοι θα κάνουν την καταμέτρηση, εννοώ, μάλλον θα κάνουν τον έλεγχο από τη μεριά του παρόχου, θα καταλάβουν ποιος είναι.
1: Έχει πολλά δεδομένα όμως. Έχει μια κυκλική κατανομή των μετρητών,
0: ναι,
1: των μετρήσεων, η οποία δεν γνωρίζω εγώ ποια είναι.
0: Σωστό και αυτό, αλλά νομίζω ότι αν θα πάτε στην παροχή και βγάλετε μια φωτογραφία, θα βγάλουν αυτοί ένα συμπέρασμα. Αλλιώς κάντε μια συζήτηση με τον ΔΔΕ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου που έχουν, που είναι χωρίς χρέος, αν δεν κάνω λάθος, όπως και στους παρόχους. Τώρα, μια που σας βρίσκω, κύριε Βάθη, και επειδή έχετε εταιρεία, πώς πάνε τα πράγματα με τα κοινόχρηστα? Θέλω να πω, αντιμετωπίζετε προβλήματα σε πολυκατοικίες?
1: Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα και δεν σας κρύβω ότι αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα με την έλευση της τιμής του πετρελαίου. Δηλαδή, εμάς μας φοβίζει το γεγονός,
0: ναι,
1: η αγορά του πετρελαίου.
0: Εννοείται, δηλαδή, με αφορμή το ότι θα έρθει η ώρα, θα ανοίξουν τα καλοριφέρ και επειδή τα πιο πολλά, οι πιο πολλές πολυκατοικίες ή φυσικό αέριο θα έχουν ή πετρέλαιο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πάρα πολύ λίγες, βέβαια, οι πολυκατοικίες που έχουν πετρέλαιο, αλλά και αυτές οι λίγες που μείνανε,
0: ναι,
1: είναι πολύ, είναι μεγάλο.
0: Υπάρχουν
1: πολύ μεγάλο αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα,
0: υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία, υπάρχουν ζητήματα με την πληρωμή των κοινοχρήστων, κύριε Βάθη?
1: Πάρα πολλά προβλήματα. Διαχρονικά, δηλαδή, άμα έτσι να σας πω ότι εμείς αναγκαστήκαμε σαν εταιρεία να βάλουμε δικηγόρο μέσα στην εταιρεία, σαν άμεσο συνεργάτη,
0: ναι, έτσι ώστε
1: μπορεί
0: να
1: ενημερώνει τους οφειλέτες για να μπορούμε να εισπράξουμε. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι τώρα πλέον της διαχείρισης των κοινοχρήστων. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Το βλέπω και σε μικρότερες πολυκατοικίες, να ξέρετε, και στην ευρύτερη περιοχή μου, αλλά και γενικότερα από μηνύματα τα οποία μου έρχονται από διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου, ότι τα τελευταία χρόνια η κατάσταση είναι δύσκολη, για να μην χρησιμοποιήσω.
1: Τραγική να πείτε.
0: Πιο βαριά έκφραση. Πάντα λέει, υπάρχει ένας, μου είπε χαρακτηριστικά ένας συνάδελφός σας, στα βόρεια προάστια, που υποτίθεται ότι εκεί είναι και πιο χοντρά πορτοφόλια, γενικά. Πάντα υπάρχει, λέει, ένας ο οποίος δημιουργεί την αναταραχή μέσα στην.
1: Έτσι ακριβώς το λέτε. Πάντα υπάρχει ο ένας που δημιουργεί την αναταραχή, δημιουργεί το πρόβλημα. Το θέμα είναι το εξής, ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι και τα κοινόχρηστα είναι ένα έξοδο της καθημερινότητάς μας. Και δεν αποτελεί ένα έξοδο το οποίο κάποιος άλλος πρέπει να το πληρώσει.
0: Ναι. Μα δεν χρειάζεται να σας πω ότι πόσες φορές, μου το έλεγε και ο πρόεδρος Πομιδά, πόσες φορές πάνε στα δικαστήρια για τα ζητήματα των απλήρωτων. Ειδικά σε πολυκατοικίες, λέει, με γραφεία, γίνεται, λέει, της κολάσεως.
1: Συγκεκριμένα σήμερα από 10 η ώρα έχω δικαστήρες και δικαστήρων για την πράγματα σήμερα. Είναι πιο πολλές οι παρουσίες μας στο δικαστήριο παρά το γραφείο μας.
0: Ευχαριστώ, κύριε Βάθη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη συγκεκριμένη ιστορία. Το ξαναλέω. Προσέξτε, αν ανήκετε στην κατηγορία που έχει γίνει λάθος, το διαπιστώνετε το λάθος, αν πάτε και δείτε το λογαριασμό του ρεύματος σε σχέση με την τελευταία καταγραφή και βλέπετε άλλα νούμερα στο πίνακα, στο ρολόι σας, φωτογραφία λοιπόν του ρολογιού, να το στείλετε μέσω της ιστοσελίδας του ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ, αφού παραλάβει και δει και τον αριθμό της παροχής, έτσι, το στέλνει στον πάροχο με τον οποίο είσαστε συνδεδεμένοι και μετά γίνεται η διόρθωση με την έκδοση νέου λογαριασμού. Ή στον επόμενο, αν έχετε πληρώσει, έρχεται διόρθωση του τελικού ποσού. Πάρτε και το τηλέφωνο αυτό που υπάρχει από το ΔΔΕ και κάντε τα δέοντα. Γιατί τα λάθη είναι υπαρκτά, να ξέρετε. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, να ξέρετε, μου έχουν πει ότι δεν περνάει, στην περιφέρεια κυρίως γίνεται αυτό, δεν περνάει τακτικά καταγραφέας, συνεργείο καταγραφής, με αποτέλεσμα όταν περάσει. Οι λογαριασμοί που βγαίνουν με βάση την καταγραφή, μπορεί να είναι σωστή, είναι πολύ υψηλότεροι σε σχέση με τους λογαριασμούς που έχετε λάβει. Ειδικά αν είναι εξοχικό το σπίτι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της Κινησέλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα Γιώργο μας, καλή εβδομάδα. Με λίγα λόγια, έχουμε πρόβλημα που δεν το περιμένουμε στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου μέχρι να φτάσουμε στη Βεΐκου. Στην κάθοδο της Κηφισού, από πού? Από τη Λυκόβρηση κατεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω συμβάντος που είχαμε νωρίτερα. Κατεβαίνοντας την Θιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. έχουμε μεγάλη δυσκολία. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε. Η άνοδος της Κηφισού βεβαίως είναι ο δυσκολότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου και σήμερα από το ύψος λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο έχει κινήσει, είναι λιγότερη από αυτή που περιμένετε να συναντήσετε.
0: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως κλείνουμε με τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Είναι γεμάτος.
0: Πολύ ωραία νέα μας. Να σου πω, εσύ Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είχαμε κουβεντιάσει κάποια στιγμή για το ποτάμι, για τα φορτηγά να μην κυκλοφορούν κάποιες ώρες αιχμής? Το ξεχάσαμε αυτό.
2: Αυτό θα ήταν σωτήριο. Ναι, το είχε εξαγγελθεί τέλος πάντων.
0: Κουβεντιάζαμε, δεν είχε εξαγγελθεί.
2: Όχι, είχε εξαγγελθεί πως θα. Δεν θυμάσαι που είχαμε παράπονα από τους οδηγούς των επαγγελματιών. Από τον Πειραιά, πώς θα φύγουν, που λέγαμε.
0: Αυτό λέω.
2: Τίποτα, πάγωσαν όλα. Τίποτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δακτύλιο, έτσι. Δακτύλιο, να το πούμε άλλη μια φορά.
0: Τι δακτύλιο?
2: Έχουμε δακτύλιο.
0: Από σήμερα?
2: Μάλιστα.
0: 12 του μηνός.
2: Μάλιστα.
0: Κυκλοφορώ εγώ, να ξέρεις όμως. Λοιπόν,
2: καλημέρα.
0: Λοιπόν, το είχα προνοήσει, να ξέρετε. Γιατί πρέπει να πάμε και στο κέντρο της Αθήνας αμέσως μετά. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής μου λέει: μόνο ασφαλιστικά μέτρα, λέει. Ο κύριος Κιμιονής είναι φίλος ακροατής και είναι και δικηγόρος. Και προσωρινή διαταγή, λέει, κατά του ΔΔΕ είναι λύση. Αλλιώς, λέει, θα διακοπεί η παροχή. Μα την παροχή τη διακόπτει ο πάροχος, δεν τη διακόπτει. Ναι, ο πάροχος αποφασίζει και ο ΔΔΕ το κόβει. Αλλά αυτά λέει ο κύριος Κιμιονής, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής οικογένεια στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία, και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Έκθεση οικοδομή. Για 3 μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
10: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
12: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
16: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
17: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινού με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.

0: Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για το ΔΔΕ. Μάλιστα, μου λέτε ότι τα σύγχρονα ρολόγια δεν χρειάζεται καταμέτρηση, γιατί έχουν ψηφιακό, πώς το λένε, έχουν ένα chip. Ουσιαστικά έχουν κάρτα SIM και στέλνουν αυτόματα τα στοιχεία τους κλπ. Προφανώς τα προβλήματα στις περισσότερες των περιπτώσεων που μου έχετε στείλει αφορούν παλιούς μετρητές. Εντάξει. Απλώς λέει το συνεργείο που έρχεται λέει από το ΔΔΕ κάνει έλεγχο για να δουν αν είναι παραβιασμένο το ρολόι από ό,τι μου λέτε στα πολλά μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Σήμερα υπάρχει ένα συνέδριο που πραγματοποιεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας μαζί με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Είναι η πρώτη φορά που τα τρία επιμελητήρια συνεργάζονται σε ένα συνέδριο. Και θα μου πεις και τι έγινε, Ψάλτη. Ορίστε, ευκαιρία και αφορμή να μας απαντήσει ο πρόεδρος γιατί γίνεται αυτό, τι συνέδριο είναι και τι θα βγει μέσα από αυτή τη διαδικασία του συνεδρίου του σημερινού. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η πρώτη φορά που τρία επιμελητήρια κάνουν ένα συνέδριο.
0: Ναι.
1: Και όχι επιμελητήρια, τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια. Είμαστε τα μοναδικά στη χώρα, τα τρία αμυγή.
0: Ναι.
1: Και να απαντήσουμε στο γιατί το κάνουμε.
0: Ναι, γιατί τώρα...
1: Ένα event για μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρέπει να χαράξουμε τη βιοτεχνία του μέλλοντος. Η βιοτεχνία έχει φτάσει στο αμήν, πρέπει να την ξανασχεδιάσουμε από την αρχή, πρέπει να ξανασχεδιάσουμε πώς θα λειτουργήσουμε, γιατί θα λειτουργήσουμε, να ξανακάνουμε τις προτάσεις μας για πολλωστή φορά στην πολιτεία και να μάθουμε τελικά αν σε αυτή τη χώρα θέλουμε παραγωγή ή όχι.
0: Ναι, το ερώτημα το δικό μου είναι, κύριε Πρόεδρε, τι βάζετε πάνω στο τραπέζι εσείς, δηλαδή. Ναι, okay, να υπάρχει προφανώς η βιοτεχνική επιχείρηση, η οποία είναι αναγκαία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα, τα έχουμε κουβεντιάσει, αλλά ας τα επαναλάβουμε, που αντιμετωπίζουν οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις σήμερα στη χώρα μας?
1: Είναι κομμάτια διοδότησης, σας άκουγα και προηγουμένως, κομμάτια στην ενέργεια.
0: Ναι.
1: Και με το ΔΔΕ είναι η έλλειψη προσωπικού, είναι η χρηματοδότηση, είναι η φορολόγηση. Αυτά.
0: Ναι, πολλά είναι.
1: Αυτά τα λίγα, τα είπα γρήγορα.
0: Είναι πολλά και είναι και διαρθρωτικά, θα έλεγα. Υπάρχει περίπτωση, καταρχήν, στο μυαλό εσείς οι άνθρωποι των επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών επιμελητηρίων, τι έχετε, δηλαδή έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές, ας πούμε, την έλλειψη προσωπικού, που υπάρχει ένα μεγάλο μείζον θέμα στο να υπάρχει νέα γενιά των ανθρώπων. Χθες μου έλεγε ένας, για να σας δώσω να καταλάβετε, ένας άνθρωπος που κάλεσα εγώ για το καλοριφέρ, και μου λέει: να ξέρεις ότι οι πιο νέοι από εμάς είναι 50 χρονών, 52. Του λέω: πού είναι οι πιο νέοι? Μου λέει: δεν υπάρχουν, ψάχνουμε να τους βρούμε.
1: Δυστυχώς έχει απόλυτο δίκιο ο συνάδελφος. Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι.
0: Ναι, πώς θα πείσουμε, πρόεδρε, τους νέους ανθρώπους να πάνε σε αυτά τα επαγγέλματα? Άκουσα την Παρασκευή τον Πρωθυπουργό εδώ στο Sky, ο οποίος έλεγε ότι θέλουμε την τεχνική εκπαίδευση και είναι στοίχημα να την ενεργοποιήσουμε περισσότερο. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό, αφού και καλύτερα λεφτά έχουν και πιο άμεσα λεφτά? Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει την τάση να πάει στο πανεπιστήμιο κλπ., 18-19 χρονών, 20 χρονών μετά,
1: μπορεί να αρχίσει να αμείβεται πολύ καλά και μπορεί να φτάσει στην επιχείρησή του σε όποιο μέγεθος θέλει.
0: Ναι. Πώς θα πείσουν όμως τον κόσμο να πάνε σε αυτά τα επαγγέλματα? Αυτό
1: είναι αλλαγή κουλτούρας. Έχουμε κάνει τις προσπάθειες μας και τις κάνουμε τις προτάσεις μας. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα σε εμάς τους γονείς. Το τεχνικό επάγγελμα δεν είναι πλέον λύση ανάγκης. Αυτό που λέγαμε παλιά, το παιδί δεν παίρνει τα γράμματα να μάθει μια τέχνη. Είναι συνειδητή επιλογή να μπορέσει ο νέος να ενταχθεί σε ένα τεχνικό βιοτεχνικό επάγγελμα. Mm-hmm. Θα κάνουμε τις καμπάνιες μας στα σχολεία, να μετράμε την ανάγκη της αγοράς, τι θέλει η αγορά, ώστε και τα σχολεία να δείχνουν το δρόμο στα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Να επανέλθει σιγά σιγά αυτό που λέμε, με άλλο τρόπο, με πιο μοντέρνο τρόπο, αυτό που θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι, δεν ξέρω εσύ και μικρός, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Το κάναμε μια φορά το εξάμεινο, να ξέρετε, κύριε Δανίκο. Μια φορά το εξάμεινο, ξαφνικά ως διαμαγείας ερχόταν ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, χάναμε την ώρα, πήγαμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: τότε ήταν έτσι. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ψαλίδα και η έλλειψη δεν έγινε τυχαία και έγινε σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Η δεκαετή οικονομική κρίση που περάσαμε σταμάτησε να βγάζει τεχνίτες. σταμάτησε να βγάζει ανθρώπους της παραγωγής.
0: Δηλαδή, βγάζαμε πριν. Βγάζαμε πριν.
1: Ναι. Δεν υπήρχε έλλειψη, ναι, ειδικά εξειδικευμένων τεχνικών. Όχι, μάλιστα, δεν υπήρχε έλλειψη. Τώρα όμως υπάρχει. Ναι. Αλλά εμείς ως βιοτέχνες, ως παραγωγική, η παραγωγική καρδιά της χώρας, είμαστε αισιόδοξοι. Mm-hmm. Θα τα καταφέρουμε.
0: Ωραία.
1: Θα ξαναγυρίσει.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την ενέργεια και λόγω της ακρίβειας κλπ. Με την ακρίβεια τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα όσον αφορά την καθημερινότητα μιας βιοτεχνικής επιχείρησης.
1: Κύριε Ψάλτη, είναι τραγικά τα πράγματα. Ειδικά σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, ξυλουργία που χρησιμοποιούν πολλή ενέργεια.
0: Ναι.
1: Η ενέργειά τους έχει ξεπεράσει το 30% του κόστους παραγωγής.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Ακούσαμε από την κυβέρνηση το πολύ θετικό κομμάτι να βοηθήσει τις βιομηχανίες. Και είναι πολύ θετικό, είναι η οικονομία της χώρας. Περιμένουμε να ακούσουμε και για τη βιοτεχνία. Ναι. Βιομηχανίες τι έχουμε, μετρημένες στα δάχτυλα είναι. Η έμπο του ενός κυρίου και σάντε και στα δύο. Πρέπει να βοηθήσει και τις βιοτεχνίες.
0: Πρόεδρε, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Αυτή η κοινή κίνηση των τριών βιοτεχνικών επιμελητηρίων θα συνεχιστεί?
1: Βεβαίως, σε όλες τις δράσεις. Είναι ένα στίχημα που έχουμε βάλει με τον εαυτό μας, ότι δεν μπορεί να είναι one man show, πρέπει να είναι μια συντονισμένη, μάλιστα, κοινή πορεία και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε.
0: Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, αν έχετε τον χρόνο σας περιμένουμε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Κλείνοντας να σας πω ότι πριν από λίγο οι συνάδελφοι του δικαστικού ρεπορτάζ μας ενημέρωσαν ότι ο κύριος Καμπούρης προφυλακίστηκε, το ίδιο και η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο λεγόμενοι αχυράνθρωποι. Αυτά από την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή μετά τις απολογίες που είχαμε όλη τη νύχτα. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Δελτίο ειδήσεων, αφού πρώτα ακούσετε τις διαφημίσεις και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί στις 6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Θέατρο Υγεία.
7: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
8: Sky 100,3.
9: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
10: Τον πρώτο σταθμό.
9: Star FM 933.
11: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
12: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
11: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
12: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
14: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβένα. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
6: σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
18: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μία γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη, στην Οδό Σουλίου. Για την υπόθεση κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της. Προφυλακίστηκε ο Φιλιππός Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μία γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επομένη ξεκινά η περίοδος διάθεσης του. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη χθείος στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δις δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί με επιστολή τους ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκορον, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με έναν νεκρό χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένη σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά από άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λεία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Στην αθλητική ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσαλτέ.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους σήμερα πρωινό Δευτέρας 12 Οκτωβρίου στην πρώτη μας για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση. Ευχόμενος προς όλες και όλους, είτε μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πρώτη για τους περισσότερους, δηλαδή η εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, και να εξελιχθούν όλα καλά, ομαλά, σε ό,τι έχετε προγραμματίσει να κάνετε σήμερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Προς το παρόν ο καιρός στην Αθήνα, τουλάχιστον εδώ στο Φάριο, είναι καλός. Περιμένουμε ανατροπές, αλλά φαντάζομαι ότι θα εξελιχθούν στη διάρκεια της ημέρας και ενδεχομένως και αύριο θα έχουμε έτσι ένα διήμερο που θα δούμε, λέει, έναν πρόωρο πιο έντονα φθινοπορεινό καιρό. Να έρθει με το καλό. Γύρω μας ο κακός χαμός. Δεν φανταζόμουν, να σας πω την αλήθεια, ότι μπορεί το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να κινδυνεύει από μια χούφτα ψιλοξυπόλητων, δηλαδή. Φορούν από πάνω το σακάκι, αλλά από κάτω είναι μεσαγιονάρες και μου κάνει, δηλαδή όλοι αυτοί οι Χουθέοι, του Χούθη δηλαδή ο στρατός, μου κάνει εντύπωση. Δεν έχουν στρατική στολή, έχουν αυτές τις καφές αγιονάρες, τρέχουν και από πάνω σακάκι. τι να σας πω, είναι τόσα τα συστήματα που έρχονται, τα οπλικά, οι εξοπλισμοί από το Ιράν. Τι να πω, πάντως αυτές οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ με τις απώλειες ανθρώπων, να κινδυνεύει δηλαδή να κινδυνεύει το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και να ζητάει βοήθεια. Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος το σκέπτεται ακόμα τι θα κάνει εκεί, διότι έχει προτάσεις προς τον Πούτιν πως θα στριμώξουν τον Ζελένσκι να δώσει ό,τι να δώσει για να κλείσει ο πόλεμος, αλλά με τη ματιά του πως θα μειώσει την τιμή των καυσίμων στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι από ό,τι φαίνεται δεν θα χάσει μόνο τη Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά ενδεχομένως και τη γερουσία στο Κογκρέσο. Τι να σας πω, τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα και εμείς εδώ βαδίζουμε έτσι σχετικώς μέσα σε μια αντίληψη στο δικό μας περιβάλλον, σαν έτσι στον κόσμο μας πολλές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει μην χαθούμε τώρα σε αυτό. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα ήρθε από γονιό πατέρα, ακολούθησαν δύο μητέρες. Και το μήνυμα ήρθε από προχθές, αλλά βλέπω ότι εντάθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε θα ξεκινήσω με αυτό. Μου γράφει λοιπόν ο πατέρας, δεν χρειάζονται εδώ ούτε το μικρό όνομα καν, παρότι όλα υπογράφονται και όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μου. Ο γιος μου πήρε το δίπλωμά του, διέκοψε την αναβολή στα τέλη Ιουλίου και έλαβε επίσημη ενημέρωση από τον στρατιωτικό, με τον στρατιωτικό του αριθμό και την ΕΣΟ Δέλτα Νοέμβριος 2026. Με βάση αυτά προγραμμάτισε τι θα κάνει μετά. Βρήκε και συμφώνησε ανάληψη εργασίας. Σήμερα, περασμένη Πέμπτη είναι αυτό, έλαβε επίσημη ειδοποίηση ότι άλλαξε η ΕΣΟ του σε Α Φεβρουάριος 27. Συμπτωματικά το ίδιο συνέβη σε δύο ανιψιούς μου, περίπου της ίδιας ηλικίας. Ήταν το αστείο της οικογένειας ότι θα παρουσιαστούν μαζί τα τρία εξαδέλφια. Αυτοί είχαν εξασφαλίσει θέσεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Τι προτείνει ο Υπουργός να κάνουν? Σαφώς του είναι τελείως αδιάφορο. Όπως διάβασα σε διάφορα site, η ανεπίσημη αιτιολογία που διακινείται συμπυκνώνεται στην αδυναμία των υφιστάμενων υποδομών και των κέντρων εκπαίδευσης να απορροφήσουν τον όγκο των στατευσίμων, σε εισαγωγικά αυτό. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνεται, η εξήγηση. Γιατί αυτή η αλλαγή που προκαλεί πρόβλημα σε νέους ανθρώπους. Δεν θέλω να βάλω την πολιτική διάσταση, αφήστε την αυτή παρά έξω τώρα προς το παρόν. Πρώτα απ' όλα να μείνουμε στην αναστάτωση που προκαλείται στους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προγραμματίσει, γιατί δουλεύουν με βάση προγραμματισμό τα παιδιά. Σήμερα δεν έχουν χρόνο ούτε λεπτό να χάσουν. Και τι σημαίνει αυτό και για την οικογένεια φυσικά. Συνεχίζει ο πατέρας, ωραίος προγραμματισμός. Προφανώς δεν γνώριζαν τον μέγιστο αριθμό που μπορούσαν να απορροφήσουν, ώστε μόλις τον συμπληρώσουν να ενημερώνουν σωστά για την ημερομηνία παρουσίασης. Ειδοποίηση όταν είναι πλέον αργά. Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και για τα δύσκολα. Εμπιστοσύνη στον υπουργό σε περίπτωση επεισοδίου. Εδώ δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση και αφαίρεση. Τόσοι διέκοψαν την αναβολή, τόσοι χωράνε ίσον μεγαλύτερο μείον μικρότερο ή ίσον με το μηδέν. Σίγουρα είναι σήμερα πολύ νέοι σε απόγνωση. Τι θα ψηφίσουν άραγε και οι παρέες που θα επηρεάσουν? Σε παρακαλώ, μην αναφέρεις το όνομά μου, μήπως και την πληρώσει ο γιος μου. Όχι, αγαπητέ μου πατέρα, δεν πρόκειται να αναφερθώ σε ονοματεπώνυμο, παρότι είναι όλα στη διάθεσή μου. Όλα τα στοιχεία του πατρός αυτού και το μικρόνυμο και το όνομα και το επώνυμο. Ο ίδιος θέτει την πολιτική διάσταση. Είναι προφανές ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υποσκάπτει την κυβέρνηση και θα έπρεπε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να έχει αντιδράσει, δεν ξέρω, με έναν τρόπο, πρώτα απ' όλα έγκαιρα, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην εκτεθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Δεν πρόλαβα να την διαβάσω ολόκληρη την επιστολή. Τρόπος του Λέγιν, ορίστε άλλη μία μητέρα. Έχω δύο γιους, μου λέει, αφού μου καλημερίζει, μου λέει, αυτή η επιστολή ήρθε Παρασκευή. Νιώθω ότι είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να απευθυνθώ για να εκφράσω το πρόβλημά μου. Έχω δύο γιους, 24 και 22 χρόνων, και οι δύο ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις σπουδές τους στο Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο, ηλεκτρολόγος μηχανικός και στο ΕΚΠΑ φιλόλογος αντιστοίχως. Έτσι τον περασμένο Ιούλιο διέκοψαν την αναβολή τους και περίμεναν τον Νοέμβριο για να παρουσιαστούν. Χθες ενημερώθηκαν από τη στρατολογία, χθες δηλαδή Πέμπτη, περασμένη Πέμπτη, ότι για λόγους προγραμματισμού θα παρουσιαστούν το Φεβρουάριο. Οι λόγοι προγραμματισμού είναι εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε την αναστάτωση, τον εκνευρισμό και το θυμό που νιώσαμε οικογενειακώς, καθώς αυτό το γεγονός ανατρέπει από το πουθενά τον προγραμματισμό των παιδιών σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Αυτό που έγινε, εδώ μαθαίνω και ένα άλλο στοιχείο από την κυρία επιστολογράφο, είναι η μητέρα που, η οποία και αυτή με το όνομα τεπώνυμο, τα πάντα, αριθμοί τηλεφώνων, τι να σας πω, τα όλα, τα λεπτομερέστατα, εννοείται δεν πρόκειται εγώ να αναφερθώ σε όνομα τεπώνυμα των ανθρώπων, σε αυτό εδράζεται άλλωστε η εμπιστοσύνη που έχουμε μεταξύ μας, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω τώρα, γιατί εδώ το θέμα παίρνει άλλη διάσταση. Μου λέει, αυτό που έγινε αφορά 7.000 οικογένειες και φυσικά δεν υπήρχε καμία ανάλογη προειδοποίηση. Στο διάστημα αυτό δεν έψαχναν για δουλειά ή για μεταπτυχιακές σπουδές, διότι γνώριζαν ότι θα φύγουν φαντάρι. Υποθέτω ότι όλο αυτό έχει δημιουργηθεί επειδή καταργήθηκαν τα επιμέρους σώματα στρατού και υπάρχουν πάρα πολλοί φαντάρι που δεν μπορούν να τους διαχειριστούν. Ονομάζομαι τάδε, τάδε, τάδε και όλα τα στοιχεία όπως σας είπα προηγουμένως. Εδώ το πράγμα παίρνει άλλη διάσταση, κύριε Υπουργέ της Αμήνης, κύριε Νίκο Δένδια και επιτελάρχες. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν έπρεπε να συμβεί γενικώς. Δεν έπρεπε να συμβεί, επαναλαμβάνω, δεν πιάνω το πολιτικό σκέλος εγώ τώρα. Πρώτα απ' όλα με ενδιαφέρει η αναστάτωση σε ανθρώπινο επίπεδο και κυρίως θέλω να σταθώ στον προγραμματισμό που κάνουν νέοι και νέες σήμερα και μιλώ για την πλειονότητα, δεν με ενδιαφέρουν οι μειοψηφίες όπως αντιλαμβάνεστε, διότι τα παιδιά σήμερα λειτουργούν σε μια εντελώς διαφορετική βάση αν υποθέσω πώς ήμασταν εμείς τα νιάτα μας. Λέω σχηματικά. Λοιπόν, τα παιδιά σήμερα έχουν κατανοήσει, η πλειονότητα τουλάχιστον, ότι δεν υπάρχει λεπτό για απώλεια και ότι όλα είναι με έναν τέτοιο τρόπο προγραμματισμένα στη ζωή τους για να τελειώνοντα τις σπουδές τους, να τακτοποιήσουν τη στρατιωτική τους θητεία και να δουν τι έχουν να κάνουν μετέπειτα. Θα κάνουν δεύτερες σπουδές, θα συνεχίσουν τις σπουδές τους, θα συνεχίσουν στον επαγγελματικό στίβο. Πρέπει να ξέρουν και δεν μπορεί ξαφνικά, πάμε τώρα στη διάσταση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, δεν μπορεί μία μέρα πριν να τους λες, τώρα ξέρω, τα πολλά με ενδιαφέρει η αναστάτωση σε ανθρώπινο επίπεδο και κυρίως θέλω να σταθώ στον προγραμματισμό που κάνουν νέοι και νέες σήμερα και μιλώ για την πλειονότητα, δεν με ενδιαφέρουν οι μειοψηφίες όπως αντιλαμβάνεστε, διότι τα παιδιά σήμερα λειτουργούν σε μια εντελώς διαφορετική βάση αν υποθέσω πώς ήμασταν εμείς τα νιάτα μας. Λέω σχηματικά. Λοιπόν, τα παιδιά σήμερα έχουν κατανοήσει, η πλειονότητα τουλάχιστον, ότι δεν υπάρχει λεπτό για απώλεια και ότι όλα είναι με έναν τέτοιο τρόπο προγραμματισμένα στη ζωή τους για να τελειώνοντα τις σπουδές τους, να τακτοποιήσουν τη στρατιωτική τους θητεία και να δουν τι έχουν να κάνουν μετέπειτα. Θα κάνουν δεύτερες σπουδές, θα συνεχίσουν τις σπουδές τους, θα συνεχίσουν στον επαγγελματικό στίβο. Πρέπει να ξέρουν και δεν μπορεί ξαφνικά, πάμε τώρα στη διάσταση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, δεν μπορεί μία μέρα πριν

0: τελειώνοντα τις σπουδές τους, να τακτοποιήσουν τη στρατιωτική τους θητεία και να δουν τι έχουν να κάνουν μετέπειτα. Θα κάνουν δεύτερες σπουδές, θα συνεχίσουν τις σπουδές τους, θα συνεχίσουν στον επαγγελματικό στίβο. Πρέπει να ξέρουν και δεν μπορεί ξαφνικά, πάμε τώρα στη διάσταση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, δεν μπορεί μία μέρα πριν να τους λες, τώρα ξέρετε κάτι, θα πάτε το Φεβρουάριο, θα μπείτε το Φεβρουάριο μέσα. Είναι σφάλμα, μεγάλο σφάλμα. Τρίτη Σάββατο πρωί ξαναμπαίνω στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Τρίτη μητέρα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα που έχει προκύψει με την κατάταξη 2026, τέταρτη έσω και προκαλεί αναστάτωση στον προγραμματισμό κτλ. Εδώ μου απαριθμείται όλο το θέμα και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι με κρατήσατε ενήμερο για την ιστορία. Φαντάζομαι από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης θα γίνει κάποια ενημέρωση, να ζητηθεί μια συγγνώμη. Δεν ξέρω, λύνεται με τη συγγνώμη το θέμα, δεν ξέρω. Αλλά αυτό το τυπικό δεν προγραμματιστήκατε, δεν μπορούσαμε επί της ουσίας, γιατί αυτό είναι και μια ομολογία τώρα. Η ομολογία της διοικήσεως του στρατέματος, ότι δεν μπορούσε να δει πού θα βάλει και ποιους θα καλέσει, πόσους θα καλέσει και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν μπαίνω παραπάνω γιατί δεν το γνωρίζω το θέμα. Εγώ λοιπόν, εδώ έχω μια απάντηση τώρα που δεν ξέρω αν ο κύριος που μου τη στέλνει, αν ο κύριος που μου τη στέλνει θέλει να διαβάσω το ονοματεπώνυμό του. Μου λέει: ως πρώην αξιωματικός των όπλων δυνάμεων, πρέπει να σε ενημερώσω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα χωρητικότητας ή δυνατότητας φιλοξενίας των αναμονόμενων προς κατάταξη, των αναμενόμενων προς κατάταξη. Αποκλειστικός λόγος είναι η ομοιόμορφη κατανομή του δυναμικού καθ' όλο το έτος στις μονάδες. Δεν μπορεί μια σειρά κατάταξης έσω να δίνει 15.000 οπλίτες και μια άλλη 5.000. Για το λόγο αυτό γίνεται ανακατανομή με βάση την εικόνα τελικής δυνάμεως που προκύπτει δυστυχώς προς το τέλος της αναμονής κατάταξης. Οι γονείς λένε μεγαλοπρεπείς ανοησίες. Αγαπητέ μου κύριε, αγαπητέ μου φίλε, αυτή η τελευταία πρόταση εμένα δεν μου αρέσει. Οι γονείς έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται όταν αλλάζει ο προγραμματισμός τους. Να με συγχωρείτε, είμαι με τους γονείς. Δεν ξέρω τα του στρατεύματος, μπορεί να λέω και εγώ βλακίες, αλλά εγώ ένα πράγμα ξέρω. Αν έχω προγραμματίσει για το επόμενο της ζωής μου ότι θα πάω να υπηρετήσω και άρα δεν κάνω το ένα, δεν κάνω το άλλο και προγραμματίζομαι για να αυτό το τρίμηνο, δεν μπορεί κανένας να έρθει να μου πει σήμερα, ξέρεις κάτι, διότι του οποίου και η κατάταξη και ο αριθμός και οι ισοδύναμες μονάδες και διάφορα τέτοια. Εγώ έχω χάσει 3 μήνες και θα το θυμάμαι αυτό, καλέ μου κύριε. Θα το θυμάμαι ενδεχομένως όταν θα έρθει η ώρα. Προς το παρόν θα ρίξω τα μπινελίκια μου και όταν θα έρθει η ώρα δεν ξέρεις τι θα κάνω, δεδομένου ότι είναι το μαξί μου που μας λέει ότι δεν έχουμε καλή επαφή με τους νέους. Δεν χρειαζόταν αυτό σε αυτή τη χρονική στιγμή. Συγγνώμη κιόλας, τώρα πάω στο πολιτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή πολύ συζητήθηκε, το είπα το θέμα. Αν υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις από ανθρώπους που ξέρετε τις ένοπλες δυνάμεις, εγώ δεν διατείνομαι ότι γνωρίζω. Εγώ είμαι εδώ για να μεταφέρω τη διαμαρτυρία των γονέων, οι οποίοι εκφράστηκαν αξιοπρεπώς, θα έλεγα. Λοιπόν, και προφανώς αναφέρομαι σε γονείς παιδιών που θέλουν να τα έχουν τακτοποιημένα στη ζωή τους. Δηλαδή, δεν ξέρω, επιμένω στον προγραμματισμό. Τώρα εδώ αναφερόμαστε σε γονείς που μου γράφουν σε μένα, ζητώ συγγνώμη για το εγώ, αλλά εγώ όπως ξέρετε αντανακλώ σε μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι σε πρώτη φάση δεν είναι επιθετικοί προς την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, αντιλαμβάνεστε ποιοι μου γράφουν τώρα, τι είναι αυτοί οι τρεις γονείς που μου γράφουν και ενδεχομένως τα παιδιά τους. Φαντάζομαι, συνεννοούμαστε, μπράβο, ωραία. Για μην λέω και άλλα παραπάνω που είναι, νομίζω είναι περιτά. Ωραία. Επειδή από όλη τη συνέντευξη η τελική ερώτηση έμεινε, λοιπόν, για να θυμηθούμε λίγο την απάντησή του.
1: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.

0: Μπαίνει στο θέμα ο φίλος Στέφανος Παλάντζας, μου λέει έχει δίκιο ο προηγούμενος κύριος που σου έγραψε, όχι όμως για το θέμα για τις ανοησίες των γονέων, κλείνει παρένθεση, από τότε που πήγα εγώ φαντάρος δεκαετία του 80, η τελευταία ΕΣΟ είχε πολύ περισσότερους για κατάταξη, διότι οι φοιτητές επιλέγουν αυτήν την ΕΣΟ για να πάρουν μέρος και στην τελευταία εξεταστική και να πάρουν το πτυχίο τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ενημέρωση έγκαιρα. Αυτό λένε οι άνθρωποι, δεν είπαν κάτι άλλο. Ενημερώστε μας εγκαίρως. Δεν είπαν κάτι άλλο. Δεν είπαν φέρτε μας το φεγγάρι ή δεν είπαν σταματήστε τη γη να κατέβουμε και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Είπαν πολύ ψύχρεμα, ψύχρεμοι πολίτες της συντεταγμένης αντιλήψεως. Πώς θα το πω δηλαδή αλλιώς. Μη με πάτε. Δηλαδή είπαν οι άνθρωποι, κανονικοί δηλαδή, με τα σώα στα σφρένα συμπολίτες μας, είπαν μην παίζετε με τα παιδιά. Τόσο απλό. Δεν θέλει παραπάνω. Μην κολλάμε τώρα. Προχωρούμε. Used to love me. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός. Μου λέει ο κύριος Βασίλης Κοντογιανόπουλος με πολύ πρωινό του μήνυμα. Άρη, δεν άνοιξε, έκλεισε το θέμα. Τι είπε δηλαδή ο Πρωθυπουργός? Είπε πότε ένας αρχηγός φεύγει. Λογικά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, δεν υπάρχει ζήτημα 25, αλλά αυτό αφήστε το να είναι μια εκτίμηση. Δεν υπάρχει τώρα ως θέμα του 25%, δεν πρόκειται να έρθει 25, θα έρθει παραπάνω, αλλά ας το αφήσουμε και αυτό κατά μέρους, ας πούμε ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Πράγματι λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μίλησε πρώτα απ' όλα, η απάντησή του, να σας πω την ίδια, είχε έναν πολύ ψύχρεμο τόνο, αλλά κατά βάση ανθρώπινο. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ ένιωσα εκείνη την ώρα ότι δεν μου μιλάει ένας πολιτικός υπερόπτης, υπερφύαλος του εγώ και τίποτα άλλο, και μου μιλάει ένας κανονικός άνθρωπος. Ναι, αν έρθει 25% έφυγα. Πρώτα απ' όλα αυτό θέτει όλους εμάς που θέλουμε την κανονικότητα και τη σταθερότητα, μας θέτει πρώτων ευθυνών μας. Εγώ νομίζω ο πρώτος στους οποίους απευθύνεται ο Πρωθυπουργός είμαστε εμείς. Εμείς. Τι κάνουμε εμείς ως πολίτες? Θέλουμε να τσακώνονται δύο όπως θες και να στέλνει ο ένας μήνυμα μέσω του Θανάση Καρτερού ότι είναι βλάκας ο άλλος? Δηλαδή χθες τι είπε επί της ουσίας ο Τσίπρας? Είπε Ανδρουλάκη είσαι βλάκας που δεν με θέλει σε μένα αρχηγό να ενωθούμε και να πάμε και οι δύο. Δεν το είπε ο ίδιος ο Τσίπρας, το είπε ο Θανάσης Καρτερός. Είναι expert για αυτές τις δουλειές. Θανάση, είπαν όλοι μαζί, κηρύσουμε τον πόλεμο στον Ανδρουλάκη. Μάλιστα, διότι εκεί που χαιρόταν ότι ανεβαίνει το Πασόκ, τώρα κατάλαβε ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος. Γιατί αυτό δήλωνε μέχρι προχθές, δεν μας έλεγε ότι χαίρεται εδώ, το είχε πει στον Sky. Χαίρομαι όταν βλέπω το Πασόκ να ανεβαίνει. Είδε όμως, γιατί περίμενε να ανέβει ο ίδιος. Είδε τώρα ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος. Είδε ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος και είπε να κηρύξουμε τον πόλεμο. Απάντησε ο Θανάσης, πρόεδρε, κάνε στην άκρη, καθαρίζω εγώ. Και καθάρισε αμέσως, διατυπώνοντας άρθρο με τον τίτλο «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης». Μεγάλο πολιτικό επιχείρημα. Τεραστίων διαστάσεων είναι αυτό που συγκινεί όλους τους αριστερούς και αριστερούλιδες. Πώς θα σκοτωθούμε μεταξύ μας? Πάρα πολύ ωραία. Τίθεται θέμα διακυβερνήσεως κάποιας πολιτικής άποψης για το πώς θα είναι καλύτερα διακυβερνήσιμη Ελλάδα. Όχι βέβαια, το θέμα είναι ποιος θα είναι αρχηγός. Στη δεύτερη θέση θα είμαι εγώ, λέει ο Τσίπρας, ή θα είναι ο Ανδρουλάκης. Θα είμαι εγώ, λέει ο Ανδρουλάκης, ή θα είναι ο Τσίπρας, και σκοτώνται μεταξύ τους. Άρα από εκεί να περιμένω κάτι εγώ προσωπικά δεν έχω. Αν έχετε εσείς, πάω πάσο, κάνω διάλειμμα και θα συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς την συζήτηση αυτή της πολιτικολογίας.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
3: Star FM 933.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462-028-109.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ελλάς και αυτός ο Λιν θα είναι.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο 62χρονος γιος της και ο ανιψιός της. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μία γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγυηχθεί ο στήρι το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την εργάσιμη εβδομάδα. Και κύριε Οικονομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
5: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Τρεις οι δρόμοι πολύ δύσκολοι. Κηφισού, Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο και Κηφισίας. Η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό, φίλες και φίλοι. Η κάθοδος της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο πριν από τον κόμβο Φιλής, από τα Άνω Λιώσια θα σας κινητοποιήσει προς τον κόμβο Κηφισίας. Τα δύο ρεύματα της Κηφισίας σε όλα τα σημεία που περιμένετε να βρείτε μποτιλιάρισμα θα το βρείτε και βεβαίως αρκετή κίνηση έχουν και η Κατεχάκη και η Μεσογείων, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο Σκαραμαγκάς, η παραλιακή προς τον Πειραιά στα συνήθη υπόπτα σημεία και το λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη.
6: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο Iron.
7: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε. Αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
8: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
7: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
8: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Καλημέρα σας αδελφιά, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Ο φίλος που μου γράφει συχνά πυκνά, πολιτικός μηχανικός, ειδικός στα ενεργειακά, λέγεται Στέφανος Παλατζάς. Εγώ όμως τον προσφωνώ Παλάντζα, λαθασμένα, και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, για ο άνθρωπος μου το έχει επισημάνει πολλές φορές. Εγώ εκεί στην προπαραλίγουσα και όχι στη λίγουσα, όπως είναι το σωστό. Και μου λέει, βρε παιδί μου, μου λέει, άσε που θυμίζω και έναν πολιτικό ο οποίος κάποτε διέπρεπε στο ελληνικό κοινοβούλιο και είχε αυτό το προσωνύμιο, ο Παλάντζας. Ευκαιρία να μπω στην τεχνητή νοημοσύνη και να ρωτήσω και να θυμίσω ποιος πολιτικός στην Ελληνική Βουλή αποκαλούνταν Παλάντζας. Απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη. Να γιατί χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη. Τσακ μπαμ. Όσο ακούγαμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Ο Δημήτριος, σε παρένθεση Δημήτρης Παπασπύρου, γεννηθής το 1902, απεβίωσε το 1987. Έλλην δικηγόρος, πολιτικός και πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Το παρατσούκλι Παλάντζας, από την Παλάντζα ίσον παλιά ζυγαριά που ταλαντεύεται δεξιά ή αριστερά, του δόθηκε λόγω των συχνών πολιτικών μετατοπίσεων του από κόμμα σε κόμμα. Τίγκα η σημερινή Βουλή από Παλάντζες. Άσε κάποιους που είναι σε αναμονή. Βουλευτή σε αναμονή, δεν ξέρω, επειδή πολλοί από κάποιοι από εσάς στην πατρίδα λέτε, εγώ πρέπει να ψηφίσω, ρε παιδί μου, με έναν τρόπο ανατρεπτικό. Να βρω εκείνους και εκείνες οι οποίοι θα, εν πάση περιπτώσει, δεν θα είναι συντηρητικοί, θα είναι προοδευτικοί, δεν θα είναι, ας πούμε, της δεξιάς αντιλήψεως, θα είναι αριστεροί, αριστερούλιδες, οι οποίοι όμως να είναι το ενός κόμματος, μην είναι κάθε μέρα και σε άλλο κόμμα. Ή, στο χειρότερο, στη στάση του λεωφορείου περιμένοντας ποιο κόμμα θα τους πάρει Αλέξη Τσίπρα. Ή όπως αγοράζει από το καλάθι Νίκο Ανδρουλάκη. Τις οποίες ευγενικά τις ονομάζουν μεταγραφή του αεροδρομίου. Αυτές που έρχονται την τελευταία ώρα για να ενισχύσουν την ομάδα. Αλήθεια, ο Ζατρός είπε, προς το Πασόκ είπε, εμείς δεν έχουμε σχέση με τον γιατρό, τον Γιάννη Μιχαλογιαννάκη, έρχεται μόνος του. Αλλά δεν είπαν δεν σε θέλουμε, είναι και ο Ζατρός μέσα. Άριστα. Να θυμηθούμε παρακαλώ πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% σε εκλογές, καλά θα κάνανε να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Ούτε το ή εμείς ή κανείς. Αφήνω το του εμείς και τους κανείς, γιατί σκοτώνται μεταξύ τους εκεί Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Και ας μείνουμε λοιπόν στην πλευρά Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, πολλοί ανθρώπινα είπε ότι αυτό είναι το όριο, αν δεν το πιάσω, που σήμερα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο ότι δεν θα το πιάσω και είμαι πολύ πάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει οι εκλογές θα γίνουν πολύ αργότερο, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο μεσοδιάστημα. Εμείς μιλάμε με τα δεδομένα σήμερα, τα σημερινά δεδομένα όπως τα αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, εννοείται ότι κάτω από το 25% που δεν θα πάρω και το μπόνους, γιατί πάνω από το 25% αρχίζει και παίρνει το πρώτο κόμμα το μπόνους, το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμη αφού πάρει ένα αριθμό βουλευτών, μετά ανά μία μονάδα παίρνει και άλλους δύο βουλευτές πάνω από αυτό το όριο. Λοιπόν, εν πάση τόσο τώρα, ας μείνουμε λοιπόν στο δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός λέει πάρα πολύ λογικά και ανθρώπινα κάτι που του λες ότι, βρε παιδί μου, δεν είναι υπερφύαλος, δεν κομπορημονεί. Χθες διάβαζα πριν καλημερίσω τώρα τον Θανάση Μαυρίδη, εκδότη του liberal.gr, διάβαζα το άρθρο του Ευτύχη Βαρδουλάκη. Ο κύριος Βαρδουλάκης είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας στην εφημερίδα Καθημερινή. Και στο κυριακάτικο του άρθρο με τον τίτλο «Ποιοι ψηφοφόροι μπορούν να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία», ερωτηματικός ο τίτλος, απαντούσε ο ίδιος ως εξής. Πρώτα απ' όλα, πώς μπορεί η Νέα Δημοκρατία να τους πείσει αυτούς να επιστρέψουν πίσω. με το κατάλληλο ύφος, λέει ο Βαρδουλάκης. Μετρημένο λόγο, ενσυναίσθηση και ορισμένες παραδοχές. Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη, η αυταρέσκεια όμως αποθητική. Με στοχευμένα επιχειρήματα, με ατζέντα επόμενης ημέρας, με ειδικές στοχεύσεις και επιμέρους παρεμβάσεις που δεν θα υποκαθιστούν το κεντρικό αφήγημα, μπορούν όμως να λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε αυτό, με πολλά πρόσωπα στην πρώτη γραμμή και κεντρικά λόγω δημοφιλίας αρκετών στελεχών της. Όμως εδώ μπαίνει και ένα άλλο, μια άλλη παράμετρο σε αυτή την απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Ωραία, ο Πρωθυπουργός έβαλε τον εαυτό του, έβαλε τον πύχη για τον εαυτό του. Οι άλλοι αρχηγοί που σκοτώνται μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση βάζουν τον πύχη για τον εαυτό τους, και ποιος είναι αυτός? Τολμούν? Δηλαδή ποιος είναι ο πύχης του Νίκου Ανδουλάκη για να παραμείνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ? Δεν το ξέρουμε. Αλήθεια, ποιος είναι ο πύχης του μονοπρόσωπου κόμματος, του σοβαρού κατά τα άλλα, του επερχόμενου που ακόμη μπερδεύει αν το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας? Ποιο είναι το όριο για τον εαυτό του αν θα παραμείνει αρχηγός στο κόμμα του ή δεν θα το κλείσει? Δεν το ξέρουμε. Κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα επίσης.
0: Τι κάνετε, κύριε Μαυρίδη, όλα καλά?
2: Τι να σου πω τώρα. Εγώ ζω σε διάφορα παράλληλα σύμπαντα. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Από τη μία βλέπουμε εδώ πέρα έναν πολιτικό διάλογο ο οποίος δεν μας τιμά. Αυτά τα οποία γίνονται, ξέρεις, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης, για να είμαι πολύ ακριβής, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε από τον πολιτικό κόσμο. Και δεν βλέπω τα προβλήματα που έρχονται από το εξωτερικό, τα οποία είναι πολύ, πολύ μεγάλα και δεν υπάρχει πιθανότητα να μην επηρεάσουν τη ζωή μας. Δεν είναι μόνο το ενεργειακό. Όπως είπε η διευθυντή του Διεθνούς Δαπανατικού Ταμείου, αν αγαπάτε το Game of Thrones, σας λέω, έρχεται χειμώνας. Δεν μπορούσα να το πει πιο παραστατικά. Είναι και ο συνδυασμός της ενεργειακής κρίσης με την κρίση ομολόγων. Είναι η Γαλλία που βρίσκεται ένα βήμα πριν από αυτό που βρισκόμασταν εμείς την εποχή των μνημονίων, στην πραγματικότητα. Είναι μια Ευρώπη που έχει χάσει κυριολεκτικά τον δρόμο της και αισθάνεται ξαφνικά, μάλλον ξυπνάει μετά από ένα μεγάλο λίθαργο, ένα μεγάλο όνειρο που πίστευε ότι είναι η βασίλισσα του κόσμου. Είναι επίσης μια εποχή που διάφορες αναθεωρητικές δυνάμεις στη γειτονιά μας, στη Τουρκία, θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία και να ξαναχαράξουν τα σύνορα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν βλέπουμε την πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα και πραγματικά αυτό που αντικρίζουμε μας λυπεί, αν μη τι άλλο.
0: Ούτε καφενείου. Προσβάλλουμε το καφενείο πάντως, αν συγκρίνουμε την πολιτική αντιπαράθεση τουλάχιστον στον χώρο της αντιπολιτεύσεως με καφενείο.
2: Θα να ομολογήσουμε κάτι, είτε κάποιος αγαπά είτε μισεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα επίπεδο. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί μαζί του και είναι δικαίωμά του. Δεν μπορεί όμως να ισχυριστεί ότι ρίχνει το μέσο επίπεδο. Το ανεβάζει, είναι ο μόνος που το ανεβάζει το μέσο επίπεδο. Δεν είναι αυτό, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει στην ελληνική πολιτική σκηνή. Πάντοτε είχαμε πολιτικούς με ένα καλό επίπεδο, με μια καλή παρουσία. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Και δεν αναφέρω μόνο στους αρχηγούς, είναι το σύνολο της πολιτικής κοινής. Έχετε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν τέτοιο αλυσβερίς, λες και πρόκειται για μεταγραφές ποδοσφαίρου από κόμμα σε κόμμα μεταξύ βουλευτών? Δεν ξαναγίνεται τα πράγματα, ας πούμε. Πραγματικά, τη μία μέρα κάποιος είναι εδώ, την άλλη είναι εκεί, την άλλη παρακάτω. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, για να πεις αυτός είναι ο Παλάντζας. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι, πώς το λένε, σμήνη από Παλάντζα. Κυριολεκτικά. Εντάξει, δεν είναι ευχάριστο αυτό το πράγμα. Την ώρα δηλαδή που πρέπει η πατρίδα να κρατηθεί όρθια, διότι οι μέρες που έρχονται είναι δύσκολες, αν μη τι άλλο, εδώ είμαστε στην φάση που ασχολούμαστε με τα χαμένα βαγόνια, με τα ξυλούλια, αυτό το επίπεδο.
0: Ναι. θα έπρεπε να έπαιρνε πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός. Έχει τοποθετηθεί επί του θέματος, αλλά μια, το επαναφέρω τώρα στην συζήτησή μας για πριν πάμε παρακάτω. Αύξηση του ορίου εισόδου στο κοινοβούλιο που θα ισχύσει προφανώς για τις μεθεπόμενες εκλογές. Ή όχι. Που μπορεί να γίνει με ένα νόμο, έτσι δεν είναι απλό. Δεν θέλει συνταγματική αναθεώρηση. Ε.
2: Εγώ, όπως είναι τα πράγματα, θα πήγαινα στους 200 βουλευτές. Το ερώτημα είναι.
0: Τόσο, εσύ τα πήγαινες τόσο βαριά.
2: Ναι, ναι, αν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας θα το στήριζαν αυτό. Ή θα επαναστατήσουν κατά του κόμματος.
0: Αλλά εννοείται ότι θα επαναστατήσουν. Το είπες κάτι τώρα. Ναι, συγγνώμη δηλαδή. Εννοείται ότι όλα αυτά τις μεταρρυθμίσεις, οι πρώτοι που επαναστατούν είναι του κόμματος του κυβερνητικού. Εννοείται.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί χρειαζόμαστε 300. Λοιπόν, δεν. Ξέρετε, γιατί αυτό πάει και πολλοί το χρησιμοποιούν για να πλήξουν το θεσμό του κοινοβουλίου, ότι πόσο κακοί είναι οι βουλευτές. Αλλά λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, και δεν κάνει κανείς τίποτα για αυτό το πράγμα να διορθωθεί. Σας το ξαναλέω. Αν εξαιρέσω, και το λέω με έμφαση, μπας και ξέρεις, αφυπνιστούμε λίγο. Παρακολουθώ στην έλευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς μαζί του. Δεν μπορεί να μην πει ότι είναι ένας άνθρωπος διαβασμένος, μορφωμένος, εργατικός, το οποίο αν μη τι άλλο μπορείς να τον ακούσεις.
0: Ναι, αλλά βαρέθηκα τον βλέπω 8 χρόνια. Και βαρέθηκα να βλέπω και τους άλλους γύρω-γύρω.
2: Να σου πω κάτι, αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Δημοκρατία έχουμε, το δικαίωμα του καθενός. Εγώ θα έλεγα, εντάξει, φεύγει από το πρωί Μητσοτάκης.
0: Δεν υπάρχει απάντηση. Στο και σταματούμε όλοι, φίλε Θανάση.
2: Δηλαδή, θα έλεγα ότι φαντάζομαι τη σκηνή που θα ήθελε ο Μητσοτάκης να φύγει. Θέλει να φύγει, να κλείσει την πόρτα πίσω. Δεν τον αφήνουν να εξελίξει την αντίκληση. Αυτό φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Εάν αυτή τη στιγμή υπήρχε κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να πείσει, δεν ήταν στο 10 και στο 12 και στο 14%. Θα πάω στο 25, στο 24, στο 23. Δεν πάω στο 20, παρά από 20. Δεν είμαι εγώ και εσύ που λέμε ότι δεν υπάρχει. Ο ελληνικός λαός το κρίνει αυτό. Αν τον έβλεπε ο ελληνικός λαός, θα είναι εδώ. Θα συζητάγαμε αυτή τη στιγμή. Αλλά δες τώρα σε ποια φάση συμβαίνει αυτό. Σε αυτή τη φάση που συμβαίνουν ταυτόχρονα όλα θα πάμε νωρίτερα. Ρωτάνε διάφοροι άνθρωποι γιατί μα τόσες ενεργειακές κρίσεις έχουμε κάνει, πώς κάνετε έτσι με αυτήν. Διότι αγαπητοί μου, η κρίση αυτή είναι η πρώτη που είναι δίδυμη κρίση, συμπίτη με την κρίση των ομολόγων. Δηλαδή, και να θες να πάρεις μέτρα να βοηθήσεις και να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση, τα υψηλά επιτόκια δεν σου αφήνουν πολλά περιθώρια. Και είναι μια κατάσταση που το ένα το φοβεί το άλλο.
0: Και ποιος σήμερα στη Γαλλία, και κάνω διάλειμμα αυτό για να συνεχίσουμε αμέσως μετά, ποιος σήμερα στη Γαλλία μπορεί να σηκωθεί και να πει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα αντίστοιχα που να θυμίζουν τα μέτρα που πήραν οι Έλληνες το 2010.
2: Δεν θες να τα ακούσεις.
0: Ναι, ποιος θα σηκωθεί να το προτείνει αυτό.
2: Εγώ πιστεύω το προτείνει η Λεπέν. Προσέξτε,
0: ναι.
2: Έρχεται η ακροδεξιά με δύναμη, διότι στην Ευρώπη, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, στην Ευρώπη.
0: Που θα εκπροσωπήσει το έλογο δηλαδή. Αυτό εννοείς.
2: Ναι. Είναι να παίρνει κανείς τα βουνά, κανονικά όμως.
0: Γιατί να πάρει τα βουνά, Θανάση, για να θυμηθούμε τα νιάτα μας, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αφού αυτή εκπροσωπεί το έλογο, θα το ακούσουμε. Αφού φτάσαμε εκεί να εκπροσωπεί ακροδεξιά το έλογο, έχοντας απέναντι στο αντίπαλον δέος των Μελανσόν που κατεβάζει τους νεολαίους να τρέχουν από διαδήλωση διαδήλωση για βάλε.
2: Όχι τους νεολαίους και τους μετανάστες.
0: Και τους μετανάστες, ναι, φυσικά.
2: Στην Ευρώπη αυτό πονάει πάρα πολύ. Έτσι. Ναι.
0: Και με την ονομαζόμενη Ισλαμοαριστερά δηλαδή.
2: Το δεύτερο πράγμα πονάει.
0: Ναι.
2: Αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή. Πονάει, αλλά δεν βλέπω πώς θα αντιμετωπιστεί. Είναι ότι είναι μια Ευρώπη που επί σειρά δεκαετιών πίστευε ότι όλα δικαίωμά της. Υπήρχε ένας δικαιωματισμός και στην αντίληψη ποια είναι η θέση στον πλανήτη. Δηλαδή, οι ΗΠΑ ήταν υποχρεωμένες να την υπερασπίζονται, ο κόσμος ήταν υποχρεωμένος να αγοράζει τα προϊόντα της, ήμασταν όλοι υποχρεωμένοι να προσκυνούμε τους αποικιοκράτες του παρελθόντος. Και η Ευρώπη δεν φρόντισε ούτε να εξυγχρονιστεί, ούτε να αντιμετωπίσει το μέλλον, ούτε να μπει στο παιχνίδι της καινοτομίας. Να σας πω, ξέρετε, υπάρχουν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αμερικάνικες, υπάρχουν επίσης κινέζικες, κάποια ευρωπαϊκή, ξέρετε. Στην εποχή λοιπόν περνάμε στην βιομηχανία, στην βιομηχανική επανάσταση, το πω έτσι παραστατικά, η Ευρώπη συνεχίζει και κινείται με άμαξες. Αυτό το πράγμα δεν προχωράει, το πράγμα έχει χρεοκοπήσει. Και ο πολιτικός κόσμος, γιατί δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δυστυχώς δεν είναι έτοιμος, δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργηθεί. Αυτό πληρώνει σήμερα η Ευρώπη. Και ποιος έρχεται να καρποθεί αυτή την οργή?
0: Στοπ εδώ, συνεχίζουμε. Κάνω διάλειμμα και σε ξανακαλούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος λοιπόν, τι σημαίνει στην πράξη διαμεσολάβηση στεγαστικού δανείου? Σημαίνει ότι έχεις έναν εξειδικευμένο σύμβουλο να σου εξηγεί τις επιλογές, να σε βοηθά να συγκρίνεις λύσεις από συνεργαζόμενες τράπεζες και να οργανώσεις σωστά το φάκελό σου. Στη φύνθεση, η υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση για εσένα και η διαδικασία γίνεται πιο απλή, πιο οργανωμένη και πιο ξεκάθαρη από την προέγκριση μέχρι την τελική εκταμίευση. Περισσότερα στο finthesis.gr.

0: Πρωτού επιστρέψω στη συζήτησή μας με τον κύριο Θανάση Μαυρίδη, εκδότη του liberal.gr, μια υπενθύμηση: 698-123-1003 ο τηλεφωνικός αριθμός Viber, και ωραία το γράφει η Ηλέκτρα. Αφού λοιπόν βαρέθηκες να βλέπεις τον Μητσοτάκη, τότε βγάλε τον Τσίπρα να βλέπεις τον Θανάση Καρτερό να πάει μπροστά τη χώρα, και διότι είναι και ένα φρέσκο πρόσωπο, βρε παιδί μου. Αλίμονο, Ηλέκτρα μου, αλίμονο. Τα είπατε όλα με μια κουβέντα, αγαπητή μου κυρία. Καλημέρα σας. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι πού φτάσαμε να εκπροσωπεί το έλογο η ακροδεξιά. Σε αυτό είχαμε μείνει, αγαπητέ Θανάση.
1: Ναι, ότι θα έρθει η ακροδεξιά να εφαρμόσει αυτά που αυτή τη στιγμή ουδής άλλος τολμά.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μας βγει και ότι είναι και πολιτική λύση, δηλαδή. Ναι. Αυτά σας λέω, είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη, ναι. Εμείς όμως στην Ελλάδα έχουμε την κεντροδεξιά που εκφράζει το λογικό και που προσπαθεί να κάνει, αλλά πολλές φορές φοβάται και τον εαυτό της, τον ίδιο η κεντροδεξιά, γιατί φοβάται μήπως κατηγορηθεί ότι έχασε εντελώς την ψυχή της, ότι και ακόμη και να πει όλα αυτά που λες που χρειάζονται, πρέπει να γίνουν, ας πούμε, π.χ. αυτό το 200 βουλευτές στο κοινοβούλιο και άλλα πράγματα που αφορούν στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, που δεν τα ψήφισαν ούτε οι ίδιοι κυβερνητικοί βουλευτές, ενώ τις παρατάξεις Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τουλάχιστον τα εκφράζει και το δεξιά σε εμάς.
1: Ναι, βεβαίως. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μαζέψει στελέχη, κατηγορείται για το ότι έχει συγκεντρώσει φυσικές στελέχη και από το ΠΑΣΟΚ, το παλαιό ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Το σημειτικό.
1: Το σημειτικό
0: ΠΑΣΟΚ. Έχει σημασία του. Όχι το λαϊκιστικό ΠΑΣΟΚ. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, το οποίο ταιριάζει με το λαϊκιστικό κομμάτι της λαϊκής δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, όταν κυριαρχούσε εκείνη η δεξιά, και πάλι είχαμε κόσμο ο οποίος ήταν από και από άλλα κόμματα, αλλά άλλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Αυτοί λοιπόν οι οποίοι από το ΠΑΣΟΚ μετακινήθηκαν στη Νέα Δημοκρατία είναι υπουργοί που θα ήθελα να τους έχει σήμερα το οποιοδήποτε κόμμα. Άρα ποια ακριβώς είναι η κριτική, γιατί κατηγορείται ότι έχει συγκεντρώσει ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συγκεντρώσει? Αυτό δεν είναι μορφή για το κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Θα πρέπει να αναλυθούν οι υπόλοιποι, γιατί δεν μπορούσαν.
0: Και επειδή δεν πήρε τους υπόλοιπους, πάνε οι υπόλοιποι να κάνουν κόμμα, γιατί δεν τους παίζει ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί δεν έπιστε το ΠΑΣΟΚ τα παλιά του στελέχη να μείνουν? Νομίζω αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι, και διαμαρτύρονται επειδή το ότι πήγαν οι παλιοί του ΠΑΣΟΚ που δεν μπορούσε να τους κρατήσει το ΠΑΣΟΚ και πήγαν στο Μητσοτάκη, και οι άνθρωποι διαπρέπουν και παίρνουν ψήφο κεντρώων ανθρώπων.
1: Δεν είναι προδότες,
0: δεξιών,
1: ναι, εντάξει.
0: Έτσι, ναι. Αλλά την ίδια ώρα και άλλοι οι δεξιούλιδες που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στα δεδομένα του Μητσοτάκη, ή γιατί ο Μητσοτάκης δεν τους συμπεριφέρθηκε σωστά. Μπορεί να παίζει και αυτό. Δεν θα τον αγιοποιήσουμε τον Μητσοτάκη. Μπορεί και ο ίδιος να φταίει στη συμπεριφορά του σε κάποιους ανθρώπους. Αλλά όλοι αυτοί συνασπίζονται.
1: Μιλάς για υπουργούς εκείνης φοβερής κυβέρνησης που χρεοκόπησε τη χώρα.
0: Αυτοί είναι που εκφράζουν αυτό που λέμε το καραμαλικόν. Που ενδεχομένως να προσβάλλουν και τον Καραμαλή, βέβαια, αλλά δεν τον έχω ακούσει και ποτέ να λέει: παιδιά, μην εκφράζεστε βάζοντας μπροστά το όνομά μου. Τι να πω, δεν το έχει κάνει ποτέ. Αν το είχε κάνει, δεν το ακούγαμε, δεν το ξέρω.
1: Αν αυτή είναι η ψυχή της παράταξης, θα πρέπει.
0: Δεν είναι αυτή, ποιοι είναι?
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Να μιλήσουμε ανοιχτά.
0: Πες το. Μια ατάκια και συνεχίζουμε μετά τις 9. Πες την ωραία ατάκια.
1: Είναι ο Άρης Πυριωτόπουλος ψυχή της παράταξης. Μπορεί να είναι μια χαρά ο άνθρωπος, αλλά το θυμάμαι να είναι στα πρόθυρα του Τσίπρα, του Κασελάκη και τώρα του Σαμαρά. Αυτό είναι. Αλλά αυτό είναι, με συγχωρείτε. Δεν νομίζω ότι κανείς θέλει να πάρει από αυτό το προϊόν. Άρα ο Μητσοτάκης δεν μας προέκυψε γιατί έκανε με περισσότερη ίντρικα από τους υπόλοιπους. Μας προέκυψε σαν αναγκαιότητα ιστορική. Αν ο κόσμος ήθελε εκείνο, διάλεξε εκείνο. Ο κόσμος δεν το ήθελε εκείνο. Γι' αυτό και χάσανε τις κομματικές εκλογές το 2016. Αν ο κόσμος λοιπόν ήθελε Άρη Σπυριωτόπουλο και τους υπόλοιπους υπουργούς του Κώστα Καραμαλή, θα το είχαμε σήμερα αυτό.
0: Ωραία. Εδώ λέω να κλείσουμε για σήμερα και να συναντηθούμε τις προσεχείς ημέρες. Τι λες?
1: Συμφωνούμε.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ. Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης liberal.gr. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων ο κ. Γιαννίδης, και προχωρούμε με το δεύτερο μέρος. Να υποδεχτούμε και άλλους φίλους, φίλες που φρέσκοι, φρέσκες θα μπείτε σε αυτό το ηλιόλουστο πρωινό της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου στην πρωινή μας παρέα. Διάλειμμα εδώ.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24620-22539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
0: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
5: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
4: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
5: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
7: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Sky 100,3.
10: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους του λεκανοπεδίου. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Φιλοθέη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε 7:30 το πρωί σε αγιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο κινείται στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Γιάννενα, στο ύψος των Γρεβενών. Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα, ενώ λόγω της επιχείρησης διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Κλειστές θα παραμένουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 περίπου μαθητές των σχολείων θα γίνουν με τηλεεκπαίδευση. Στην Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση κρατούνται ο γιος της και ο άνιψιος της. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στην φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο Θέρμανση, σε επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρηση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη 15 του μηνός ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη ηχθείως στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν υποδεχτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, 6 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικανοί και 2 Δημοκρατικοί, με επιστολή τους ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας, όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε ο αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει το θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη τώρα για την επίθεση του Σοβάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάση Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη σφραγίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Τουλάχιστον 241 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και διασώθησαν από τις αρχές σε 4 επιχειρήσεις θαλάσσια περιοχή της Ράπετρας της Γάβδο.
11: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
12: Φυσικά.
11: Και μια κουζινομηχανή με...
13: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star. Star.
14: Star. 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
16: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
18: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης, ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Η καθημερινή ζωντανή εκπομπή, η μοναδική δυστυχώς μείναμε, η οποία ασχολείται με τα καθ' ημάς, το ημάς το γράφουμε με ήττα και με ύψιλον. Είναι η Αντισταθείτε λέγεται η εκπομπή, Χρήστος Μίμης στο μικρόφωνο και πάμε σήμερα που είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 12, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Να σας πω πως ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 31 λεπτά μετά τις 7, θα μας αφήσει 51 λεπτά μετά τις 6, 11 ώρες και 21 λεπτά η διάρκεια της ημέρας, μάλιστα. Σήμερα που έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους και οι... Ανδρομάχη, μάχη, μαχούλα, ανδρομάχος, μάχος, επίσης Σημεών, Σημεώνης, Σίμος, Σημεωνή, Σημεωνία, Σημεώνα, Σίμη, Βαλάντιος και Βαλάντης. Στο μεταξύ υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζουν κάποια από αυτά τα ονόματα.

σήμερα που έχουμε σελήνη μιας ημέρας και επόμενη πανσέλινος φίλες και φίλοι 26 Οκτωβρίου λέει εδώ το σύστημα.

Να μην παραλείψω να σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Χθες το βράδυ γράφαμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, αλλά τελικώς το ψάξαμε, το διασταυρώσαμε και Παγκόσμια ημέρα αυγού. Ήθελε ψάξιμο, δεν είναι ότι και ότι. Δεν είναι μια απλή είδηση, είναι ολόκληρη τοποθέτηση, μάλιστα. Πρώτη, λοιπόν, οπότε Παγκόσμια ημέρα αυγού είναι η δεύτερη Παρασκευή του Οκτώβρη, γεγονός που σημαίνει ότι πέρασε. Είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή αυγού, εν πάση περιπτώσει, εγώ το πρωί την τίμησα αυτήν την ημέρα κανονικότατα. Στο μεταξύ, πριν πάω στα του καιρού, γιατί μετά του καιρού ξεκινώ την εκπομπή, να πάμε σε μια είδηση η οποία έσκασε. Δεν μου αρέσει πολύ η έκφραση, αλλά είναι έτσι δημοσιογραφική. Έσκασε πριν από λίγη ώρα και έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με μια φωτιά

0: η οποία εκδηλώθηκε πριν από 2 περίπου ώρες σε ένα γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο κινείται στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα, στο ύψος εδώ της πόλης μας, στο 114ο χιλιόμετρο. Αυτό είναι το ύψος της πόλης μας. Έχουμε ανακοίνωση, έχουμε δημοσίευση ήδη στο blog του ΑΕΤΟΥ την είδηση. Έχουμε την δημοσίευση και από το πυροσβεστικό σώμα στο X. Εκεί βάζει τις ειδήσεις αμέσως μόλις συμβαίνουν. Η πυροσβεστική. Λοιπόν, για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν αμέσως 6 πυροσβέστες με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα και λόγω της επιχείρησης είχαμε και διακοπή προσωρινά της κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο και πριν από λίγα λεπτά, επικοινωνώντας με τους ανθρώπους της Εγνατίας Οδού, μας ενημέρωσαν ότι τελικώς ο δρόμος δόθηκε σε κυκλοφορία. Και βέβαια αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο, δεν κινδύνευσε κανείς. Λοιπόν, έχουμε έναν υπέρλαμπρο ήλιο εμείς εδώ από πάνω μας και παρόλα αυτά η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τι λέει για σήμερα, Δευτέρα, 12 του μήνα και μια μέρα πριν από την απελευθέρωση της πόλης μας. Με άστατο καιρό ξεκινάει η εβδομάδα, με βροχές, σποραδικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Τα λέει αυτά, τα λέω εγώ τα εκφωνώ. Τα λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, σύμφωνα με την ίδια, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στην Θράκη και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν εφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τώρα το πρωί ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα. Εμείς έχουμε ακόμα ήλιο. Ναι, πολύ καλά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι άνεμοι θα πνιγούν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς ανάλογα βέβαια με την περιοχή. Και μας δίνει τώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις μέγιστες, κάποιες μέγιστες θερμοκρασίες ανά περιοχή. Βέβαια ξεκινώ με Δυτική Μακεδονία. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα σε εμάς εδώ στους 20. Πιο κρύα περιοχή είμαστε, για να δω άλλο 20 υπάρχει. Όχι, πιο κρύα περιοχή είμαστε. Μάλιστα. Διότι 23 βλέπω Θράκη, 23 Ανατολική Μακεδονία, 23 βλέπω Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο 22, 25 βλέπω στον Κάμπο, 25 βλέπω Πελοπόννησο, 26 επίσης Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες 24, 26 βλέπω Κρήτη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, 25 βλέπω Αττική, 23 στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τι λέει το Μετέο? Επίσης λέει το Μετέο ότι σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ανατολική Μακεδονία, στην Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς σε τμήματα των Δωδεκανήσων και Κρήτης, ο καιρός σήμερα θα είναι βροχερός και θα υπάρξουν και σποραδικές καταιγίδες. Στην Θεσσαλονίκη, είπαμε στην Αττική, 25 βαθμοί ανώτερη, λέει το Μετέο. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην αρχή της ημέρας, φαινόμενα που μέχρι το πρωί θα έχουν σταματήσει. Άρα, γιατί το αναφέρω, δεν ξέρω. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στα δικά μας γρήγορα-γρήγορα στον μετεωρολογικό σταθμό Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα νούμερα και οι θερμοκρασίες, όλα αυτά που αναφέρω, προέρχονται από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας, εκεί που είναι το Lidl, δηλαδή από εκείνη την περιοχή, να καταλάβετε, στην είσοδο της πόλης. Από εκεί έρχονται αυτά τα νούμερα. 9 και 10 είχαμε 12,8 βαθμούς Κελσίου. Παρακαλώ, χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, 12,2. Είχαμε στις 6,5 διψήφια νούμερα και τι καλά, χθες να δούμε υψηλότερη θερμοκρασία. Τι υψηλότερη θερμοκρασία, που θα τη βρούμε χθες? Προχθές είχαμε την υψηλότερη, κυρίες και κύριοι, του μηνός που διανύουμε. Προχθές που ήταν Σάββατο, ήταν χαρά Θεό, 28,4 είχαμε. 3 παρά 20 το μεσημέρι, 28,4. Χθες υψηλότερη θερμοκρασία, τελώ και γελώ, τι να κάνω, 17,7 είχαμε. Υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας χθες, 17,7, 16,50. 10 λεπτά πριν τις 5. Λοιπόν, πού να πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα να δούμε τι θα έχουμε σήμερα. Και αυτό βέβαια έρχεται από το meteo.gr. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Σήμερα μας δίνει αυτό το σύστημα, δίνει για την πόλη των Γρεβενών του Μετέο. Πριν μας έλεγε η Δυτική Μακεδονία μέχρι 20 βαθμούς, έλεγε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τώρα αυτό το σύστημα δίνει στα Γρεβενά, μιλώ για την πόλη, 21 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία με σύννεφα γύρω στις 3 η ώρα αυτή η θερμοκρασία, 21 βαθμοί. Από εκεί και πέρα βλέπει συννεφιά, δείχνει συννεφιά και ασθενής βροχή δίνει το σύστημα μετά τις 6 το απόγευμα. Δηλαδή αν έχετε να κάνετε κάποια δουλειά, παραδείγματος χάρη να πατήσετε τα σταφύλια, να τριγίσετε, αυτές τις ώρες προλαβαίνετε δηλαδή. Το βράδυ μετά τις 6 δίνει ασθενής βροχή. Αύριο που είναι Τρίτη και 13, αν είστε προληπτικοί με το κουνήστε ρούπι, καθίστε μέσα. Η ημέρα ξεκινά στις 12 παραδείγματος χάρη το βράδυ, θα έχει ασθενής βροχή. Και αργότερα συννεφιά, συννεφιά, συννεφιά. Το πρωί ξανά βροχή, βροχή, βροχή, βροχή. Αύριο, αύριο όλη την ημέρα δίνει βροχή. Ανώτερη θερμοκρασία αύριο 14 βαθμούς στις 3 τα ξημερώματα. Από εκεί και πέρα δεν ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα έχει βροχή συνέχεια. Μιλώ για Τρίτη και 13 παρακαλώ. Τετάρτη φτιάχνουν λίγο τα πράγματα έως πολύ, ναι, από 13, συγγνώμη, από 14 που είχαμε ανώτερη την Τρίτη αύριο θα πάμε στους 16 μάλιστα. Αρκετά σύννεφα, αρκετά σύννεφα, αρκετά σύννεφα. Καθαρίζει ο ουρανός όμως, το ίδιο και την Πέμπτη, πάλι στους 16 όμως, δεν ξεκολλά το θερμόμετρο. Και πότε βάζουμε πετρέλαιο, βάζουμε 15, 14 ανακοινώνεται, 15 με 16 βαθμούς θα βάλουμε, 14 πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Παρασκευή, Σάββατο 15, μάλιστα. Να κάνει να ανακοινωθεί και καλή τιμή όμως, Και με αυτό θα ξεκινήσω για να σας πω, σύμφωνα με το άρθρο του Βαγγέλη Δουράκη που γράφει στο sky.gr, λίγα 24 ώρα έμειναν έως τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπου μέχρι και την τελευταία στιγμή, την Τετάρτη τώρα δηλαδή, στο οικονομικό επιτελείο θα ζυγίσουν τον αντίκτυπο των όποιων αποφάσεων υπολογίζοντας τα δημοσιονομικά κόστη. Μαζί όμως με το ποσοστό αύξησης της ενίσχυσης θα γνωστοποιηθεί και το ύψος της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης και ήδη με σχετική τροπολογία στη Βουλή καθορίζεται η διάρκεια της έκπτωσης. Συνδυαστικά με την προωθούμενη οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης αναμένεται να περιοριστούν τα τελικά κόστη για τον καταναλωτή εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα, όπως άλλωστε έχει επισημάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, πέρυσι, λέει το ρεπορτάζ, το βασικό ποσό της ενίσχυσης κυμαινόταν από 100 έως 800 ευρώ, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έφτανε και τα 1200 ευρώ, και φέτος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, θα αυξηθεί κατά το 20% πάντα σε συνάρτηση με τις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις. Και το ποσό της ενίσχυσης διαφοροποιείται βέβαια ανάλογα με το είδος του καυσίμου, την περιοχή κατοικίας και την δρυμύτητα του ψύχους. Στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, όπως Γρεβενά, Κοζάνη, Φλόρινα, Μέτσοβο, Δράμα κτλ., τα ποσά ενίσχυσης αυξάνονται έως και 25%, φτάνοντας στο ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ, σύμφωνα με τον ειδικό κλιματικό συντελεστή. Και το επίδομα θέρμανσης αφορά φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φωτιστικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, τηλεθέρμανση, πέλετ ή βιομάζα, ηλεκτρική ενέργεια για την θέρμανση της κύριας κατοικίας τους. Τώρα η πλατφόρμα My Thermacy για την υποβολή των αιτήσεων εκτιμάται πως θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης τάξης NET για να ενταχθούν στο Μητρό Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης. Εκεί οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν αίτηση για ένταξη στο Μητρό Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, λιπά καύσιμα ή ηλεκτρική ενέργεια, και επίσης να δηλώσουν τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης που αντιστοιχούν στο διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παρέμβαση της κυβέρνησης, αυτό μας αφορά, για όσους χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, αλλά και όχι μόνο. Τώρα, για την τιμή όμως του πετρελαίου θα επιμείνω. Στόχος είναι να μην ξεπεράσει σε καμία περίπτωση το 1,75 ευρώ στην Αντλία και ή δυνατόν να φτάσει σε πολύ χαμηλότερα σε πολύ χαμηλότερη τιμή στον καταναλωτή. Με τιμές δηληστηρίου στις 8 Οκτωβρίου και με μια επιδότηση ανάλογη του ντίζελ κίνησης 0,12 ευρώ ανά λίτρο προφόρων, προ ΦΠΑ μάλλον, το πετρέλαιο θέρμανσης θα κόστιζε στην Αντιλία 1,70 το λίτρο. Κάτι που πρακτικά σημαίνει πως μια απλή επέκταση της έκπτωσης που ισχύει σήμερα για το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν αρκετή για να κατεβάσει τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που τοποθετεί το πλαφόν ο Πρωθυπουργός στις σχετικές εξαγγελίες, δηλαδή 1,75. Εντούτοις, όλα δείχνουν ότι η επιδότηση θα είναι αρκετά μεγαλύτερη εκείνης του ντίζελ κίνησης, ώστε η τιμή θέρμανσης να πέσει κοντά στο 1,60 ευρώ ανά λίτρο. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως τον Οκτώβριο του 25, πέρυσι δηλαδή, το πετρέλαιο θέρμανσης είχε μπει στην αγορά με τιμή 1,13 ευρώ το λίτρο, παρακαλώ, και έκλεισε την περίοδο στο 1,75, μια τιμή στόχο για την φετινή πρεμιέρα, που βέβαια είναι αυξημένη σε σχέση με τον περισσινό Οκτώβριο, ακούστε, κατά 55%, δηλαδή ακόμα και 1,70 να πάει, 1,75 να πάει, δεν είναι φθηνό. Δεν ανάβουμε. Βελέντζα, χοντρή μπλούζα, σκούφο, κασκόλ και γάντια μέσα στο σπίτι. Ναι. Πού είναι το δύσκολο? Εδώ κυκλοφορούμε έτσι έξω. Μέσα δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Και κλείνουμε το πετρέλαιο. Έτσι κάνουμε οικονομία. Και δεν μεταδίδουμε και καύσιμα, Προσέχουμε και το περιβάλλον. Αυτό που το πας. Πού το πας? Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Να σοβαρευτούμε. Και έχουμε αρκετές ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην περίπτωση του Προέδρου του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και παρουσιαστή, αν θέλετε, τηλεοπτικών εκπομπών. Πάμε στην περίπτωση του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέως για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Μαζί με αυτόν, ανακρίτρια και εισαγγελέας διέταξαν και την προσωρινή κράτηση και της σύζυγου του. Και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημιά στον ΙΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, εκτός από τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, προφυλακίστηκαν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται ως μέλη του κυκλώματος. Πρόκειται για ένα 54χρονο λογιστή και ένα ζευγάρι. Οι δύο τελευταίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι του Φίλιππου Καμπούρη κατά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ακόμη μια γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορά άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ. Και η διαδικασία τώρα λήψης των απολογιών ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής εχθές, ολοκληρώθηκε σχεδόν 17 ώρες αργότερα. Οι δυο τους, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, παρέμειναν ψύχρεμοι κατά την ανακοίνωση της προφυλάκησής τους. Ο 59χρονος φερόμενος ως οχυρόανθρωπος στο άκουσμα της απόφασης ότι θα οδηγηθεί στη φυλακή δεν άντεξε και άρχισε να κλαίει και να φωνάζει, και σύμφωνα με πληροφορίες οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους έριξαν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ επέμεινε πως δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης, ενώ σε ό,τι αφορά τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, επέριψε ευθύνες στους κατηγορούμενους λογιστές. Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεών τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω, λέει. Ενώ η σύζυγός του υποστήριξε πως εκτελούσε χρέη γραμματιακής και οργανωτικής υποστήριξης. Τώρα να πούμε ότι ο λογιστής που προφυλακίστηκε φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ότι δεν συμμετείχε στην λειτουργία ή στην διοίκηση εταιριών ή στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Επιπλέον υποστήριξε ότι την περίοδο 23-24 έπαψε να συνεργάζεται με τον Φίλιππο Καμπούρη γιατί δεν ήταν τακτικός στις πληρωμές του. Και να πούμε επίσης ότι τέλος ο 54χρονος αχυράνθρωπος φέρεται να υποστήριξε πως λόγω επαγγελματικών προβλημάτων του προτάθηκε να δουλέψει σε εταιρείες. Λέει χαρακτηριστικά στην απολογία του: γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν, κανονικά έπαιρνα μισθό από αυτές, αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα. Στο μεταξύ, βίντεο μέσα από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όπου βρίσκεται υποκράτηση, δημοσίευσε χθες ο Βασίλης Παϊτέρης για την δικαστική περιπέτεια που αντιμετωπίζει και επίσης αναφέρεται μάλλον στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει και που, όπως υποστηρίζει, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την προοπτική της φυλάκισής του. Ο γνωστός τραγουδιστής δηλώνει ότι έχει στην κατοχή του τα έγγραφα που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύουν πως η κατοικία του δεν βρίσκεται σε δασική περιοχή, ενώ επιμένει ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις δικαστικές αρχές. Λέει χαρακτηριστικά: δεν χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν, λέει στο βίντεο που ανάρτησε. Στο μεταξύ, πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να προσκομίσει έγγραφα σχετικά με το ακίνητό του. Και όπως αναφέρει, όπως υποστηρίζει, διαθέτει βεβαίωση από το δασαρχείο, σύμφωνα με την οποία το σπίτι του δεν βρίσκεται εντός δασικής έκτασης. Αφού έχει αυτό το έγγραφο, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο τον ταλαιπωρούν. Και επικαλείται ότι έχει και καρκίνο, έχει και διάφορα άλλα προβλήματα υγείας. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Μένω στο αστυνομικό ρεπορτάζ όμως, όπου η δημόσια διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα έβαλε στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ τόσο τα οικονομικά του συνθέτη, όσο και τις συναυλίες της Άννας Βύσης στο Καλλιμάρμαρο, καθώς και την ευρωπαϊκή της περιοδία. Τώρα, οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις εταιρείες διοργάνωσης, τις φορολογικές δηλώσεις, τα τιμολόγια και την απόδοση ΦΠΑ έπειτα από αντίστοιχους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και στον Νίκο Καρβέλα. Και από τα μέχρι τώρα ευρήματα, από τους ελέγχους εντοπίστηκαν αδήλωτα ποσά από δύο συναυλίες της Άννας Βύσης στο Καλλιμάρμαρο, αλλά και από περιοδίες της στο εξωτερικό. Και τώρα, τι έχει εντοπίσει η ΑΔΕ? Για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται η μη δήλωση ΦΠΑ ύψους περίπου 80.000 ευρώ από τις εταιρείες που είχαν αναλάβει τις συγκεκριμένες παραγωγές. Και τώρα για τις περιοδίες στο εξωτερικό. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται η μήνυ ευρωπαϊκή περιοδία της τραγουδίστριας σε πόλεις όπως το Ντίσελντορφ, η Στουτγκάρδη, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και οι Βρυξέλλες, όπου εντοπίστηκε απόκρυψη ΦΠΑ ύψους 50.000 ευρώ. Και επίσης οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ξεσκονίζουν παράλληλα τιμολόγια και οικονομικά παραστατικά που εκδόθηκαν μέσω εταιριών με έδρα την Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, την Παρασκευή είχαμε επίσης ελεγκτές της ΑΑΔΕ πήγαν στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα για να του επιδώσουν έγγραφο για οικονομικές εκκρεμότητες 4 ετών ύψους 850.000 ευρώ, παρακαλώ. Αυτό το ποσό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν αν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Και το ερώτημα είναι τώρα από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα, σε ποιες χρήσεις αντιστοιχούν και γιατί δεν δηλώθηκαν εγκαίρως, όπως μεταδόθηκε από το ρεπορτάζ. Στο μεταξύ, είχαμε τον θάνατο μιας 20χρονης στην Θεσσαλονίκη και κακουργηματική δίωξη στην συνέχεια ασκήθηκε από την εισαγγελέα σε βάρος ενός 20χρονου, ο οποίος συνελήφθη για αυτόν τον θάνατο της 20χρονης, η οποία, λένε τώρα οι πληροφορίες, συνέβη ο θάνατος μετά από χρήση έκσταση σε κλαμπ. Έκσταση είναι τα καινούργια ναρκωτικά? Όχι, παλιά είναι αυτά. Μιλά για μια ναρκωτική ουσία, λέγεται MDMA, και η άτυχη κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της τα ξημερώματα έπειτα από χρήση αυτής της ναρκωτικής ουσίας σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. 20 χρονών, παρακαλώ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, η συγκεκριμένη άφησε την τελευταία της πνοή και οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του 20χρονου φίλου της. Και εκτός από την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τώρα παραμένει υποκράτηση. Παράλληλα τώρα εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο, και η κατηγορία αυτή στρέφεται κατά του προσώπου από το οποίο έγινε η προμήθεια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό αυτό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε πολυχώρο εκδηλώσεων όπου διεξαγόταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η νεαρή γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγες ώρες αργότερα το πρωί της ίδιας ημέρας. Αστυνομικοί τώρα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης προχώρησαν στη σύλληψη του 20χρονου φίλου της, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του ατόμου που διακίνησε την συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία. Λοιπόν, πάμε, είχαμε και αθλητικά, είχαμε αθλητικές συναντήσεις χθες, νίκη για τον Πρωτέα, καλά αυτά θα τα δούμε στην διάρκεια της εκπομπής του δεύτερου μέρους όταν θα διαβάζουμε τον ΑΕΤΟ, γι' αυτό μείνετε εδώ. Είχαμε Super League, με 4 παιχνίδια λοιπόν σε Φάληρο, Λεωφόρο και Θεσσαλονίκη συνεχίστηκε το κυρίως πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής εχθές. Στο ντέρμπι αιωνίων ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής επικρατώντας με 1-0 του Παναθηναϊκού. Να σας πω όλα τα παιχνίδια. Να ξεκινήσω από το Σάββατο. Είχαμε το ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης 2-1. Χθες είπαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και επίσης 2-0 το Ηρακλής Λεβαδιακός. Υπολείπεται ένα ακόμη παιχνίδι σήμερα στις 6, αυτό του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Και στην κορυφή λοιπόν ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στην δεύτερη θέση η ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός στην τρίτη θέση με 13, 12 έχει ο ΠΑΟΚ στην τέταρτη, Άρης και Όφη πέμπτη-έκτη θέση, στην έβδομη Ηρακλής Πανετολικός με 9, Άρης Όφη έχουν 10, Ηρακλής Πανετολικός 9, 8 έχει Κηφισιά στην ένατη, Αστέρας Τρίπολης στην 10η με 5 βαθμούς, Καλαμάτα στην 11η με 4, Ατρόμητος έχει 2, είναι στη 12η θέση, Λεβαδιακός στην 13η με 1 βαθμό και από μείον 1 έχει ο Βόλος. Στο μεταξύ σήμερα μία μέρα πριν από τα ελευθέρια των Γρεβενών, ναι, 114 χρόνια, ναι. Πριν λοιπόν τα ελευθέρια έχουμε μια εκδήλωση σήμερα από τον, μάλλον η πρόσκληση είναι από τον Δήμο, όπου σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πίνδος μας στέλνουν μια πρόσκληση για τα ελευθέρια των Γρεβενών με τίτλο «Στο γρυβινό μας έφτασης γλυκιά ηλευθερία». Έτσι λέγεται ο τίτλος. Είναι δύο ομιλητές, είναι υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Άννα Ευθυμίου, και ο έχει αποστρατευτεί ο άνθρωπος, και πολιτικός μηχανικός, διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, ναι, ο Ιωάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα αυτή η εκδήλωση, ώρα 8, στο κέντρο πολιτισμού του Δήμου. Μάλιστα. Όλα αυτά θα τα δούμε. Μάλλον αυτό το είδαμε, δεν θα το ξαναδούμε. Θα περάσουμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος εκπομπής για να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες είναι κοντά προς εμάς. Για την ώρα, φίλες και φίλοι, περνώ σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι μια είδηση που είμαι σίγουρος ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο εδώ στα Γρεβένα. Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα της απασχόλησης και της δουλειάς. Λοιπόν, έχουμε κάτι νέο. Το Επιμελητήριο Γρεβενών βγήκε μπροστά και διοργανώνει μια ειδική ενημερωτική εκδήλωση για ένα νέο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην κατάρτιση των ανέργων και το κυριότερο στην ενίσχυση της απασχόλησης στον τόπο μας. Το ερώτημα είναι σε ποιους απευθύνεται, τι ακριβώς προσφέρει, πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή, και όλες αυτές τις απαντήσεις θα τις πάρουμε από πρώτο χέρι την 5η 15 του μήνα, κυρίες και κύριοι. Σημειώστε το από τώρα, κλείστε το στο ημερολόγιό σας στις 6.30 το απόγευμα, ραντεβού στο Δημαρχείο Γρεβενών, και να πούμε ότι πρόκειται για μια δράση η οποία στηρίζεται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς σπόρους. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να πάμε να ενημερωθούμε και να δούμε ποιες πόρτες μπορούν να ανοίξουν. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 5η 15 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα, μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Γρεβενών για τους Γρεβενιώτες στο Δημαρχείο της Πόλης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
2: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
1: Τα γεγονότα.
9: Η ενημέρωση.
1: Το χιούμορ.
9: Η μουσική.
1: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, χωρίς μουσική. Είχαμε πολλά να πούμε. Ξεκίνησε η εβδομάδα, πολλές ειδήσεις. Πάμε σε αυτό το σημείο να ετοιμάσουμε το blog του ΑΕΤΟΥ, να ρίξουμε μια ματιά μάλλον σε ειδήσεις που ανεβαίνουν εκεί, όπου η ενημέρωση δεν σταματά, όπως λέει ο φίλος μου Σάκης από την Σιάτιστα. Ποτές, όχι ποτέ, ποτές.

Λοιπόν, είμαστε στο μπλοκ του ΑΕΤΟΥ και πάμε να δούμε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει εκεί. Θα μείνουμε στην πρώτη σελίδα, έχουμε αρκετές ειδήσεις, οπότε δεν θα πάω στις προηγούμενες ημέρες, γιατί από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα δεν σταμάτησαν να ανεβαίνουν οι ειδήσεις. Να πάμε πιο πίσω, όχι, εγώ λέω να μην πάμε πιο πίσω. Να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα καταρχήν. Ζητώ συγγνώμη. Το πρόγραμμα του Μητροπολίτου μας

0: Σήμερα Δευτέρα λοιπόν 12 του μήνα θα βρεθεί το απόγευμα, στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χώρος στατούντος του Μητροπολίτου μας εν ώψη της εορτής της συντάξεως πάντων των εγγρεβενής Αγίων, και κατά τη διάρκεια του Εσπερινού θα ακολουθήσει και καθιερωμένη αρτοκλασία. Αυτά για σήμερα μετά τις 6 εδώ απέναντι από τον Star FM στον Μητροπολιτικό Ναό, και επίσης αύριο στον Ιερόπαλιο Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ανήμερα της εορτής της συνάξεως πάντων των εγγρεβενής Αγίων, ο Μητροπολίτης θα χωροστατήσει στον όρθρο και στην αρχιερατική Θεία Λειτουργία, και στην συνέχεια θα ακολουθήσει η επίσημη δοξολογία για τον εορτασμό των ελευθερίων της πόλεως των Γρεβενών. Τώρα ο καιρός δεν ξέρω τι θα γίνει. Με τον καιρό δεν ξέρω τι παίζει. Αν βρέχει, δυστυχώς δεν θα έχουμε παρέλαση. Δυστυχώς. Λέω για τους μαθητές, γιατί είναι κάποιοι μαθητές. Τώρα θα μου πεις γιατί δυστυχώς. Γιατί είναι κάποιοι μαθητές οι οποίοι θα είναι σημεοφόροι και μπορεί κάποια εξ αυτών να είναι μόνο μια φορά το χρόνο. Και παραδείγματος χάρη να απευθέει κλήρωση, γιατί γίνεται κάποια κλήρωση εκεί στα σχολεία. Στα σχολεία, ναι. Μπορεί να απευθέει η κλήρωση σε κάποιον μαθητή να είναι σημεοφόρος αύριο 13 Οκτωβρίου. Και αν δεν γίνει παρέλαση, δεν τη χάνει, δεν είναι άσχημο, ας πούμε, να χάσει την εκδήλωση, να χάσει την παρέλαση. Γιατί στην επόμενη, στην 28η Οκτωβρίου, παραδείγματος χάρη, θα είναι άλλος σημεοφόρος. Στην 25η Μαρτίου θα είναι άλλος. Μπορεί να μην είναι ο ίδιος, καταλάβατε. Γι' αυτό το αναφέρω. Και για άλλους λόγους, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να παρελάβουμε. Ναι, πρέπει, η παρέλαση είναι καλό πράγμα. Να βλέπουμε τους στρατιωτικούς μας, να βλέπουμε την αστυνομία μας, να βλέπουμε τους μαθητές μας καταρχήν. Βεβαίως, βεβαίως. Χαρά μας. Τιμή μας. Καμάρι μας. Μακάρι να μην βρέχει, λέω. Γιατί είναι κάποιες αποφάσεις οι οποίες παίρνονται την τελευταία στιγμή. Δεν έχει να κάνει με το τι. Δεν μπορούσα να το προγραμματίσει από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Έχουμε ενημέρωση από τον βουλευτή μας, από τον Θανάση Σταυρόπουλο, ο οποίος μιλά για επένδυση στο μέλλον του τόπου μας και αναφέρει ότι και το πρώτο και το τρίτο δημοτικό σχολείο Γρεβενών εντάσσονται στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, και μπράβο τους. Άλλες ειδήσεις, είχαμε και κηδείες, αλλά αφού γίναν να μην τις αναφέρω. Είχαμε εκτέλεση άντρα με πυροβολισμού στο κεφάλι τα ξημερώματα στην Γλυφάδα, μια είδηση που την πιάσαμε από την αρχή και την πήγαμε όσο πήγαινε. Είχαμε τον αγιασμό, κυρίες και κύριοι, του γυμναστικού των τμήματων, των αθλητικών τμήματων βεβαίως, του Γυμναστικού Συλλόγου Γρεβενών για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Και μπράβο τους. Βλέπω αντιπεριφερειάρχη, βλέπω δήμαρχο, βλέπω Παλάσκα, ποιους άλλους βλέπω, βλέπω τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Ποιος άλλος είναι, για να δω. Και βλέπω και στελέχη της ομάδας του Γυμναστικού Συλλόγου Γρεβενών. Βλέπω και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Καραμήτρο. Γυμναστές και στελέχη, είπαμε, της ομάδας, και η πρόεδρος της ομάδας, η κυρία Τριγώνη. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις από την πρώτη μας σελίδα. Επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα. Πήγαν να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ. Είναι αυτά που σας έλεγα νωρίτερα. Γράφουμε για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Μπείτε και δείτε, πραγματικά έχει ενδιαφέρον όλα όσα αλλάζουν για ηλικίες, εισοδήματα και όρια χρηματοδότησης. Υπάρχουν πολλές αλλαγές. Μπείτε και δείτε, έχει ενδιαφέρον. Γράφουμε τώρα για τη χρηματιστηριακή αξία, και αυτή την είδηση την ανεβάσαμε πριν τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Γράφουμε για την χρηματιστηριακή αξία των δύο ομάδων, όπου άπλωσαν χθες στο γήπεδο περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ, εντός εισαγωγικών βεβαίως, και αναφέρομαι στις μεταγραφές και στο κόστος κάθε παίκτη. Λοιπόν, μια είδηση έτσι παράξενη, πολλές τέτοιες έχουν να κάνουν με την παράβαση του ΚΟΚ, του κώδικα οδικής, με κάποια από τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κάποιου μάλλον του πήρε η τροχέα της πινακίδες, ο ίδιος συνέχισε να οδηγεί. Μπείτε και δείτε τι πρόστιμο και τι φυλάκιση προβλέπει ο νέος ΚΟΚ. Έχουμε την πρόσκληση λοιπόν από τον Δήμο Γρεβενών και από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γρεβενών Πίνδος για την εκδήλωση που σας έλεγα νωρίτερα. Ομιλήτρια, είπαμε, κεντρική ομιλήτρια, η υφυπουργός, η κυρία Άννα Ευθυμίου. από τη Θεσσαλονίκη, ένα σοκαριστικό βίντεο. Πραγματικά να κάθεσαι να πίνεις τον καφέ ή να τρως, μάλλον εστιατόριο πρέπει να ήταν, και να βλέπεις ουζερί, ναι, και να βλέπεις ξαφνικά πάνω σου να έρχεται ένα αυτοκίνητο. Μπείτε και δείτε αυτό το βίντεο, σοκαριστικό βίντεο, ντοκουμέντο λοιπόν, από τη στιγμή που ένα γιοταχή πέφτει πάνω σε τραπέζια καταστήματος στον Εύωσμο. Λοιπόν, δεν δηλώθηκε άλλη είδηση πάλι από την πρώτη σελίδα. Δεν δηλώθηκε ΦΠΑ 80.000 ευρώ για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο από εταιρεία παραγωγής και 50.000 για τις περιοδίες στο εξωτερικό. Πάλι μένουμε στα της Άννας Βύση, ναι. Έχουμε ρεπορτάζ του Κώστα Μάρκου για το πρωτάθλημα τρίτης εθνικής και για τον τρίτο όμιλο που αγωνίζεται η ομάδα, ο αθλητικός σύλλογος Βατολάκου. Θα θέλει δύο κάπα όμως στον τίτλο. Όπου ιτήθηκε από την ομάδα του Μακεδονικού 0-3. Λοιπόν, άλλη είδηση από την πρώτη σελίδα. Σοκ στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή. Α, την προλάβαμε και αυτή. Νεκρή 20χρονη που κατανάλωσε MDMA. Μαθαίνουμε τώρα και νέα ναρκωτικά. Γινόμαστε σοφότεροι. Λοιπόν, και συνελήφθη ο φίλος της. Είπαμε, δυστυχώς δημοσιεύουμε και κηδείες. Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 92 ετών η Παρασκευή Γιορ Σπύρου. Πολύ παράξενο επώνυμο. Γιορ Σπύρου. Που όπως λέμε Γιώργος, αλλά σταματάει στο ρο Σπύρου. Γιορ Σπύρου. Η κηδεία θα γίνει σήμερα στις 11 η ώρα στο Μαύρον Όρος Γρεβενών. Καλό παράδεισο λέμε εμείς, και συλληπιτήρια στα παιδιά, στα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, τους συγγενείς και τους φίλους που θα παραβρεθούν εκεί. Άλλες ειδήσεις, γράφουμε για το ότι κλειδώνουν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανση. Στόχος η τιμή να πέσει κάτω από το 1,70 ανά λίτρο. Σχέδιο ανακούφισης εν ώψη χειμώνα και επιδότηση στην αντλία και αύξηση 20% στο επίδομα θέρμανσης, λένε οι πληροφορίες. Πιο αναλυτικά, βέβαια, πλησιάζοντας την Τετάρτη ανακοινώνονται τα μέτρα. Γράφουμε για το πρωτάθλημα για μπάσκετ τώρα, League 2, National League 2, όπου η ομάδα μας ο Πρωτέας νίκησε 76-70 την ομάδα ΔΟΞΑΣ Πύρου Άρτας 2021. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας και μπράβο μας, μπράβο στην ομάδα άρα μας. Χθες εντωμεταξύ, παρά τον άσχημο καιρό, δεν γινόταν να αναβληθεί, είχαμε τη διεξαγωγή του έκτου Καστράκι Trial από τους Δρομείς Υγείας Γρεβενών στο Άλσος Θεοδωρίδη, στο Καστράκι βέβαια, που αλλού. Και υπάρχει και εκτενές ρεπορτάζ με πολλές εικόνες από τον Κώστα Μάρκου που βρέθηκε και εκεί. Άλλη είδηση από την πρώτη μας σελίδα. Συνταξιούχος είχε αποθηκευμένο πικρικό οξύ. Τι μαθαίνει κανείς, άμα ακούει τα RFM, όλα τα μαθαίνει. Πικρικό οξύ. Τι είναι αυτό? Το είχε πάντως στο σπίτι του στην Κοζάνη και μόλις ενημερώθηκαν οι πυροτεχνουργοί τι είναι αυτό, το απομάκρυναν και το εξουδετέρωσαν. Ήταν κρυκτικό, κρυκτική ύλη ήταν. Και είδε ο άνθρωπος τι είναι αυτό, κάπου το είδε αυτό και πήγε και το ενημέρωσε την ασφάλεια, την ελληνική αστυνομία, και πήγαν το πήραν και το εξουδετέρωσαν. Στο μεταξύ είχαμε και τα ελευθέρια της Κοζάνης. Το παρόν σε αυτές έδωσε και ο ταξιέρχος ο Νικόλαος Έξαρχος, ταξιέρχος της ελληνικής αστυνομίας. Και έχουμε και εικόνες από εκεί. Έχουμε και ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμεσίνης. Μια ανοιχτή επιστολή μας έστειλε προβληματισμού με το ερώτημα, και έχει πολύ εύλογο ερώτημα και αγωνία και απορία, ό,τι θέλετε πείτε. Ποια Ελλάδα θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας? Εύλογο ερώτημα. Ποια Ελλάδα θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας? Έχει ενδιαφέρον, διαβάστε το. Κώστας Καραμεσίνης, καταγωγή του εδώ από τον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών, ζει στην Αθήνα, δημοσιογράφος σε πολλά site και καλός φίλος αν μη τι άλλο. Γράφουμε για την αϊπνία, 4 κόλπα για να αποκοιμηθούμε αμέσως με την σφραγίδα της επιστήμης. Έχουμε τη βαθμολογία της στοίχη Money League. Τι να μην μαγειρεύετε ποτέ στο air fryer. Τα συχνά λάθη που πρέπει να αποφεύγετε στην κουζίνα σας, ποιοι γιορτάζουν σαν σήμερα. Ποια είναι τα 3 ζώδια τα οποία γίνονται οι πιο ανυπόφοροι συνάδελφοι στο γραφείο. Γράφουμε για τη Γλυφάδα, ποιος ήταν ο 52χρονος παπαγάλος, έτσι τον αποκαλούσαν, που δολοφονήθηκε, του έστεισαν καρτέρι και τον πυροβόλησαν πισόπλατα. Έχουμε ανέκδοτο, ένα 5χρονο αγοράκι το οποίο είναι στην παραλία και έχει πολλές απορίες και ρωτά συνέχεια τη μαμά του τι είναι αυτό, τι είναι το άλλο. Κύκλωμα εξαπάτησης η ΕΦΚΑ, το γράψαμε, το προλάβαμε, προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ακόμα 4 άτομα κρατούνται, γράφουμε και για τη φωτιά που είχαμε νωρίτερα και έσβησε άμεσα από την πυροσβεστική σε ένα γιοταχή αυτοκίνητο έξω στην Εγνατία οδό, έξω από τα Γρεβενά. Η κυκλοφορία γίνεται κανονικά. Και επίσης, τέλος, τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, οι ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο, πώς θα αξιοποιηθούν gov.gr wallet και το kids wallet. Wallet, αν θέλετε. Όπως θέλετε, πείτε το. Λοιπόν, με αυτά και με άλλα ολοκληρώσαμε. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, λόγω της ημέρας, ημέρα με ημέρα πάλι λέω, έχουμε τα Ελευθέρια αύριο, θα έχουμε σύνδεση με τον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβένων, ζωντανή σύνδεση, οπότε δεν θα έχουμε εκπομπή. Ελπίζω καιρός να βοηθήσει να γίνει παρέλαση. Αν δεν βοηθήσει, θα δείτε εκτενές ρεπορτάζ, αν μη τι άλλο, στο blog του ΑΕΤΟΥ και στο star.fm.gr. Στο μεταξύ, στο blog του ΑΕΤΟΥ, πάνω δεξιά μπείτε, πατάτε ένα κουμπάκι που λέει Star FM 933 quality, ποιότητα. Πατάτε εκεί και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας έχετε στους δέκτες, στα κινητά σας τηλέφωνα, στα τάμπλετ, στην τηλεόραση. Ναι, μας ακούτε τώρα και από τηλεοράσεως, παρακαλώ. Δεν μας βλέπετε, θέλετε να βάλουμε και κάμερες, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την Τετάρτη, πάλι εδώ θα είμαστε. Γεια!
1: Το φάρο ψυχικού προς τα σίδερα Χαλανδρίου. Κλειστές είναι και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας γίνονται με τηλεκπαίδευση. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επομένη, 15 Οκτωβρίου, ξεκινάει η περίοδος διάθεσης του. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Σιγή ηχθείος στηρεί το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαιρετίζουμε την εκεχηρία στην Ουκρανία, αλλά μένει να φανεί αν η Ρωσία θα την τηρήσει. Επισήμανε σήμερα η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ζητώντας ανταυτού από την Ουάσιγκτον εφαρμογή των κυρώσεων. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκορον, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με έναν νεκρό και 11 τραυματίες σημειώθηκε χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμέν, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία καταδίκασαν τις επιθέσεις των Χούθη, λέγοντας ότι αποτελούν επικίνδυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε να γίνει αποδεκτή με οποιοδήποτε πρόσχημα. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά από άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν στις 11 το πρωί αρμόδιοι υπουργοί εν ώψη της κατάθεσης στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Τουλάχιστον 241 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από τις αρχές σε 4 επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας και της Γαβδού.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
1: Οργάνωσε σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
6: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρόλογος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
8: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
12: Ο ζωντανός σταθμός.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
14: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
13: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
14: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
15: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
16: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
15: Πίτσα Ρωμαίο.
16: Για αυτούς που ξέρουν.
13: Νόστιμη. Αχ, γιατί

Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ φίλοι ακροάτρια και φίλοι ακροατή, σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις, γενικότερα με ό,τι χρειάζεται έτσι να μαθαίνεις, εδώ το ακούς μέσα από την εκπομπή μας. Μια όμορφη καλημέρα λοιπόν ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό και φυσικά να πω και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Διότι εσείς επιλέγετε πότε θέλετε να μας ακούσετε. Θέλετε το πρωί, μας ακούτε το πρωί. Θέλετε το μεσημεράκι, μας ακούτε το μεσημεράκι. Θέλετε και πρωί και μεσημέρι. Μπράβο. Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ φίλοι ακροάτρια και φίλοι ακροατή, σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις, γενικότερα με ό,τι χρειάζεται έτσι να μαθαίνεις, εδώ το ακούς μέσα από την εκπομπή μας. Μια όμορφη καλημέρα λοιπόν ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό και φυσικά να πω και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Διότι εσείς επιλέγετε πότε θέλετε να μας ακούσετε. Θέλετε το πρωί, μας ακούτε το πρωί. Θέλετε το μεσημεράκι, μας ακούτε το μεσημεράκι.

0: ένα όμορφο πρωινό και φυσικά να πω και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Διότι εσείς επιλέγετε πότε θέλετε να μας ακούσετε. Θέλετε το πρωί, μας ακούτε το πρωί. Θέλετε το μεσημεράκι, μας ακούτε το μεσημεράκι. Θέλετε και πρωί και μεσημέρι. Μπράβο, πολύ καλά τα κάνετε. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε πολλά θέματα, δεν ξέρω πραγματικά από πού να πρωτοξεκινήσω. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους Ράδιο Αρβίλα και με τον Αντώνη Κανάκη, διότι τελευταία στιγμή υπήρξε εξέλιξη στις επαφές που είχε ο Αντένα με τον Αντώνη Κανάκη. Πριν από λίγο καιρό φαινόταν πως όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ο Αντένα με τον Κανάκη και την ομάδα του τα είχαν βρει, ήταν λίγο πριν πέσουν οι υπογραφές και τελικά τελευταία στιγμή στράβωσε το πράγμα. Έτσι λοιπόν Αντώνης Κανάκης και Αντένα μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας αποφάσισαν να λήξουν το συμβόλαιο αυτό. Ένα συμβόλαιο το οποίο άλλωστε είχε ολοκληρωθεί στο τέλος του καλοκαιριού και ήταν να ανανεωθεί πριν από λίγες εβδομάδες. Τελικά υπήρξαν προβλήματα τελευταία στιγμή. Υπήρξαν και οικονομικά θέματα στην συμφωνία αυτή και έτσι δεν έπεσαν ποτέ οι υπογραφές, με τον Αντώνη Κανάκη τελικά να λέει ότι δεν υπογράφει το συμβόλαιο και δεν ανανεώνει τη συνεργασία του με τον Αντένα. Έτσι λοιπόν οι Ράδιο Αρβίλα μένουν εκτός τηλεόρασης. Βέβαια και στο πρόγραμμα του Αντένα θα υπάρχει ένα μεγάλο κενό το οποίο θα καλύψει ο εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Την ώρα που θα ήταν να βγουν οι Ράδιο Αρβίλα θα παίζει πλέον ο εκατομμυριούχος, αλλά βέβαια άλλα νούμερα τηλεθέσεις κάνει το ένα πρόγραμμα, άλλα το άλλο και ο εκατομμυριούχος θα πηγαίνει πολύ καλά. Ωστόσο οι Ράδιο Αρβίλα έκαναν πολύ πιο υψηλά νούμερα τηλεθέσεις στην ζώνη αυτή που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Όπως όλα δείχνουν θα μείνει εκτός τηλεοπτικής σεζόν ο Αντώνης Κανάκης και η Ράδιο Αρβίλα με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν συμβεί, και αν όντως υπάρχει η πρόταση αυτή από το Open και συμφωνήσουν, τότε σίγουρα θα τους δούμε ή από την καινούργια χρονιά ή από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Πάντως κάτι άμεσα και τόσο γρήγορα δεν θα συμβεί. Έτσι λοιπόν για εσάς που ήσασταν φαν του Κανάκη, του Ράδιο Αρβίλα και όλες τις παρέες, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται φέτος οι Ράδιο Αρβίλα θα μείνουν εκτός τηλεόρασης, σίγουρα εκτός Αντένα και όπως όλα δείχνουν και εκτός της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείτε star.fm.gr για να μας ακούσετε οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μπορείτε να μας στείλετε email με σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com και εννοείται μας αναζητάτε και στα social media. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgrevena και στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Αυτά για την ώρα, έχουμε πολλά ακόμη να σας πούμε. Φύγαμε γρήγορα γρήγορα για αγαπημένα τραγούδια. Μένετε εδώ στην παρέα μας, στο μουσικό μας κοκτέιλ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Τα γεγονότα,
2: η ενημέρωση,
1: το χιούμορ,
2: η μουσική,
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες. Τα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή. Μας απολαμβάνεις κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Μπορείς να μας ακούσεις ξανά και ξανά. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, πληκτρολογείς starpavlafm.gr και μας απολαμβάνεις. Τώρα έχουμε τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει για την Ζέτα Μακρυπούλια και τον Αντένα, ειδήσεις οι οποίες πραγματικά αλλάζουν από μέρα σε μέρα και τι δεν έχει ακουστεί και αποφασιστεί το τελευταίο διάστημα για τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Αντένα. Έχουμε ακούσει τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι ο Αντένα προσπαθεί, θέλει τη Ζέτα Μακρυπούλια να παραμείνει στο δυναμικό του. Από την άλλη, η Ζέτα Μακρυπούλια, ενώ έχει εκνευριστεί με όλη αυτή την αντιμετώπιση που είχε από τον προγραμματισμό του Αντένα με το Ρουκζουκ, και αυτή φαίνεται ότι θέλει να παραμείνει στον Αντένα και είναι πολύ κοντά στο να τα βρουν τελικά. Τώρα, το τελευταίο σενάριο που φαίνεται να ακούγεται έντονα για Ζέτα Μακρυπούλια και Αντένα είναι ότι το Ρουκζουκ θα επιστρέψει, αλλά μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και μόνο τα Σαββατοκύριακα. Θα βλέπουμε λοιπόν τα νέα επεισόδια, τα οποία έχουν γυριστεί αρκετά από αυτά. Έχουν γυριστεί αρκετά επεισόδια, να σας πούμε, για το Ρουκζουκ. Θα τα βλέπουμε όπως όλα δείχνουν, εκτός απρόπτου, γιατί παίζει και αυτό. Θα δούμε λοιπόν το Ρουκζουκ να επιστρέφει στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Και φυσικά το όνομα της Ζέτας Μακρυπούλια ακούγεται έντονα και για την παρουσίαση του Dancing with the Stars, το οποίο ο Αντένα θέλει να το επαναφέρει και να το δούμε το επόμενο διάστημα. Αντένα και Ζέτα Μακρυπούλια είναι πολύ κοντά, καθώς ο Αντένα έκανε και την πρόταση αυτή στη Ζέτα Μακρυπούλια να αναλάβει την παρουσίαση του Dancing with the Stars, και έτσι είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν και να παραμείνει και το επόμενο έτσι διάστημα η Ζέτα Μακρυπούλια στον Αντένα κανονικότατα. Τώρα βέβαια να πούμε ότι δεν της άρεσε καθόλου το ότι το Ρουκζουκ θα πάει μόνο Σαββατοκύριακα, αλλά δυστυχώς στις καθημερινές δεν υπάρχει καθόλου κενό και στην νέα ώρα που έπαιζε το Ρουκζουκ, άλλωστε δεν πήγαινε και καλά σε τηλεθέαση. Οπότε αυτό είναι το τελευταίο σενάριο που υπάρχει. Περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει έτσι ο Αντένα ή αν και εκεί θα υπάρχουν πάλι νέες εξελίξεις. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, παρέχουμε πάντοτε τη λαχταριστή, τη μοναδική, την ξεχωριστή, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα Ρωμαίο, πάντοτε γευστικότατη, πάντοτε με τα καλύτερα υλικά, με ολόφρεσκα ζύμη καθημερινά. Έρχεται delivery στο σπίτι σου για να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. 2462023900 καλής από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ, και απολαμβάνεις την πίτσα Ρωμαίο, special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, μαργαρίτα, καλτσόνε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Άπαιχτα όλα αυτά που σας λέω. Τέλειο πενιρλί, μοναδικό club sandwich. Δοκιμάστε το αν προλάβετε, γιατί εξαντλείται πολύ πολύ νωρίς, αλλά αν προλάβετε και είστε τυχεροί, δοκιμάστε το τέλειο club που έχει Ρωμαίο. Τη φρεσκοκομμένη σας σαλάτα, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας, και ολοκληρώστε το γεύμα σας με μια λαχταριστή σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο σε αυτή τη μοναδική αφράτη ζύμη που έχει Ρωμαίο. Και αν σας μείνει, αν λέμε, σας μείνουν 1-2-3 κομματάκια, βάλτε τα στο ψυγείο, την επόμενη μέρα τα ζεσταίνετε στο air fryer 1-2 λεπτά ή στην κουζίνα σας, και είναι λες και παραγγείλετε εκείνη τη στιγμή την πίτσα από τη Ρωμαίο. Αυτό τα λέει όλα. Αν πάρετε δύο πίτσες, παίρνετε και το δωράκι σας. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Star FM. www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
7: Frictoria Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Τα γεγονότα,
12: η ενημέρωση,
11: το χιούμορ,
12: η μουσική,
11: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
13: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει από το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε επιστρέψει πάλι στο στούντιο 1 του Star FM. Εδώ από όπου καθημερινά μεταδίδεται η εκπομπή μας, στο μουσικό μας κοκτέιλ κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το ραδιοφωνικό μας ραντεβού τα πρωινά. Στις 3 το μεσημέρι μας απολαμβάνετε ξανά. Το ραδιόφωνο σας το συντονίζετε στους 93 και 3 ή αν θέλετε μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Μας απολαμβάνετε μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείτε starpavlafm.gr και μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας ή την smart τηλεόρασή σας. Και φυσικά να σας πω ότι μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν και το app του σταθμού μας στο Play Store για να μας ακούτε πολύ πιο εύκολα με ένα κλικ. Μπαίνετε τώρα στο Play Store, γράφετε Star FM 93,3 ή Star FM αν θέλετε γράψτε, θα βρείτε το λογότυπο του σταθμού μας με το μπλε έτσι φόντο, κατεβάζετε την εφαρμογή εντελώς δωρεάν και μας ακούτε πάρα πολύ εύκολα μόνο με ένα κλικ. Τώρα επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την τηλεθέαση, ποια είναι η εκπομπή η οποία έχει σαρώσει και φέτος σε νούμερα τηλεθέασης και δεν είναι άλλη από την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια που το Live News είναι στον αέρα του Μέγκα σημειώνει πολύ ψηλή τηλεθέαση, αλλά φέτος πραγματικά η τηλεθέαση της εκπομπής του είναι πάρα πολύ ψηλά. Το Live News καθημερινά σημειώνει πάνω από 20% τηλεθέαση και είναι πρώτο στην ώρα μετάδοσής του με τεράστια διαφορά από την δεύτερη ανταγωνιστική εκπομπή εκείνη τη στιγμή. Έτσι λοιπόν ο Νίκος Ευαγγελάτος και η παρέα του στο Μέγκα είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι, διότι ο κόσμος τους εμπιστεύεται και φαίνεται άλλωστε και από την πολύ ψηλή τηλεθέαση που υπάρχει στο Live News. Είναι μία από τις ενημερωτικές εκπομπές η οποία σημειώνει τόσο πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Πολύ καλά τα πηγαίνει από την άλλη και ο Πέτρος Κουσουλός στον Αντένα, ο οποίος και αυτός κάνει έτσι πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Δεν φτάνει βέβαια τα 20 του Ευαγγελάτου, η τηλεθέαση της εκπομπής του είναι 15, 17, 16, αλλά εξίσου στην ώρα που παίζει ο Κουσουλός πάλι είναι πρώτος. Στην πρωινή ζώνη, την ψυχαγωγική, βλέπουμε ότι και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα φέτος, πολύ δύσκολα, καθώς οι πρωινές εκπομπές κονταροχτυπιούνται για το ποια θα είναι πρώτη, με πολύ μικρές διαφορές. Πολύ καλά πάντως θα πηγαίνει το Χαμογέλα και πάλι με τη Σύση Χριστίδου, η Σούπερ Κατερίνα και ο Γιώργος Λιάγκας. Οι εκπομπές αυτές είναι πολύ κοντά σε νούμερα τηλεθέασης, είναι όμως διψήφια τα νούμερά τους, κάνουν καθημερινά 12 και 13%. Ενώ από την άλλη πρόβλημα σε τηλεθέαση φαίνεται πως έχει η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία και πέρυσι αλλά και φέτος, ενώ έγινε αλλαγή και στην εκπομπή της και στην ώρα που παίζει και γενικότερα στο πλατό και έγινε έτσι μια ριζική ανανέωση στην εκπομπή που κάνει η Ζήνα Κουτσελίνη στο Star, και φέτος φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα κάνοντας μονοψήφια καθημερινά και η εκπομπή της Κουτσελίνη στο Star είναι τρίτη και τέταρτη καθημερινά. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα στην τηλεθέαση, δεν πηγαίνει καλά. Τώρα για να δούμε τι διορθωτικές κινήσεις θα κάνουν το επόμενο διάστημα. Αυτά λοιπόν σας έχω εγώ για την ώρα, μένετε εδώ στην παρέα μας και φύγαμε να απολαύσουμε αγαπημένο τραγούδι.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Τις καλύτερες επιτυχίες σας έχουμε καθημερινά εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ τα λέμε στον Star FM 933. Αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Έτσι λοιπόν εσείς επιλέγετε αν θέλετε να μας ακούσετε πρωί ή μεσημέρι. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείτε starpavlafm.gr και μας απολαμβάνετε οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό μέσω ίντερνετ και φυσικά περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις, μας τα στέλνετε στο email μας starfmgrevena@gmail.com. Εδώ είμαστε παρέα πάντοτε με την Πίτσα Ρωμαίο, σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα. Και σας έχω τώρα μία είδηση η οποία έχει να κάνει με το αντικείμενο ή τα αντικείμενα που κλέβουν πιο πολύ σε ξενοδοχεία οι πελάτες τους. Και ποιος δεν έχει ακούσει άτομα τα οποία πηγαίνουν σε ξενοδοχεία και φεύγοντας παίρνουν διάφορα μικροπράγματα. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει, θα σας πω ποιο είναι το αντικείμενο όπου τα περισσότερα ξενοδοχεία δηλώνουν ότι κλέβουν οι πελάτες τους πάρα πολύ. Δηλαδή, κάθε χρόνο χρειάζεται να χαλάσουν πολλά χρήματα ξανά για το αντικείμενο αυτό για να το αγοράσουν. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έχει γίνει σε πάρα πολλά ξενοδοχεία και σε αλυσίδες ξενοδοχείων, οι πελάτες επιλέγουν να κλέβουν πιο πολύ τις πετσέτες μέσα από το δωμάτιο. Αν και οι πετσέτες έχουν πάνω το λογότυπο του ξενοδοχείου, ωστόσο τους πελάτες δεν τους ενοχλεί αυτό, όπως λένε οι ίδιοι οι ξενοδόχοι. Μάλιστα υπάρχει αλυσίδα ξενοδοχείου όπου λέει κάθε χρόνο από τα ξενοδοχεία τους χάνονται σχεδόν 80.000 πετσέτες. Φανταστείτε τώρα πόσες πετσέτες κλέβουν οι πελάτες από την αλυσίδα των συγκεκριμένων ξενοδοχείων. 80.000 πετσέτες, φανταστείτε τι γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν οι ξενοδόχοι λένε ότι οι πελάτες επιλέγουν να κλέβουν ως πρώτο αντικείμενο τις πετσέτες και στην πορεία λένε ότι μπορεί μέσα από τα δωμάτια με πολύ έτσι πιο χαμηλό ποσοστό να λείπουν διάφορες παντόφλες, τις οποίες εντάξει τις πληρώνεις κιόλας αν δεν τις παίρνεις, αν δεν τις χρησιμοποιήσεις, το σαμπουάν σου, τα σαπουνάκια και όλα αυτά τα οποία ούτως ή άλλως είναι μες στην τιμή, οπότε εννοείται αν θες τα παίρνεις. Ωστόσο αυτό το οποίο δεν πρέπει να παίρνουν είναι σίγουρα οι πετσέτες και φυσικά πολλές φορές λένε ότι λείπουν ακόμη και κάποια σεντόνια ή μαξιλαροθήκες. Βέβαια σε πολύ πιο χαμηλό ποσοστό. Μάλιστα. Εντάξει, ευτυχώς δεν χωράνε και οι τηλεοράσεις και τίποτα άλλο μέσα σε βαλίτσες και αυτά. Αλλιώς μπορεί να έλειπε και καμιά τηλεόραση, ας πούμε. Πάντως και οι πετσέτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ακριβές για τα ξενοδοχεία, είναι ένα κόστος το οποίο κλέβοντας το αρκετοί πελάτες, μετά το ξενοδοχείο χαλάει αρκετά χρήματα για να αγοράσει τις πετσέτες, οι οποίες όπως είπαμε είναι πάρα πολλές αυτές που κλέβουν ορισμένοι πελάτες. Βλέπετε έτσι πάνω, τις βλέπουν έτσι σκοπλημένες, αφράτες, ποιοτικές και σου λέει ας πάρω και μια πετσέτα φεύγοντας. Μάλιστα λένε, γιατί βλέπω τώρα και διαβάζω το άρθρο, ότι πολλές φορές λείπουν ακόμη και διάφορα ωραία μπιμπελό που υπάρχουν σε κάποια δωμάτια. Δηλαδή θα δει κάποιος κάποιο καιροπήγιο, κάτι έτσι ξεχωριστό μπιμπελό μες στο δωμάτιο και το παίρνει. Έχει τύχει να λείπουν και διάφορα τέτοια αντικείμενα μέσα από το δωμάτιο. Μάλιστα. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και επιλέξατε τη δική μας συντροφιά. Να σας θυμίσω κλείνοντας ότι έχουμε πάντα κοντά μας λαχταριστή, ζουμπουρλούδικη, ξεχωριστή, τη μοναδική πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 24620-23900. Καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και την απολαμβάνεις λαχταριστή με ολόφρεσκα υλικά και με καταπληκτική αφράτη ζύμη, η οποία παρασκευάζεται καθημερινά στη Ρωμαίο αποκλειστικά και μόνο για τη δική σου απόλαυση. Αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις το δωράκι σου, εννοείται θα απολαύσεις τέλειο πενιρλί, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τις πατατούλες σου, τη σαλατούλα σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο και δοκιμάστε την πίτσα αυτή που κάνει Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Άπαιχτη. Σας το λέω κάθε μέρα και θα συνεχίσω να το λέω. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Καλή συνέχεια να ευχηθώ εγώ σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
7: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
6: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
10: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
10: Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
10: www.frictoria.com
13: Central.
14: Central.
15: Central.
13: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
16: La gente está muy loca.
13: Και το πρωί και το βράδυ.
16: All day, all night.
13: Central και
17: φύγαμε.
16: All day, all night. All night, all night.
13: Central στη Γαλατινή.
18: Τα γεγονότα,
17: η ενημέρωση,
18: το χιούμορ,
17: η μουσική,
18: 24 ώρες μαζί σας.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοψ για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
8: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: 92,3. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα τα λιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβένα. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβα, σύμφωνα με νέα ανακοινωσή του, ενώ η προέλευση της ΟΣΜΗΣ παραμένει αδιευκρίνηστη. Κλειστές παραμένουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβα, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου τα αρμόδια Υπουργεία και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της ΟΣΜΗΣ. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό. Προφυλακίστηκε και ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν αυτήν την ώρα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπασταργίου. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους Χούθη το Σαββατοκύριακο. Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας έμεινε χθες κλειστό ύστερα από επίθεση που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 11. Το Σάββατο 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των Χούθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Πάντως, ο Υπουργός Ενέργειας του Βασιλείου δήλωσε πως η δυνατότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί τις αγορές με ενέργεια παραμένει ισχυρή. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη χθιοστήρη το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκορον, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά από άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης ασκήθηκε στον οδηγό που εισέβαλε με το όχημά του σε ουζερή στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης.
10: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί.
11: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
12: Άστα με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
11: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
12: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
13: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
14: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
13: Πίτσα Ρωμαίο!
14: Για αυτούς που ξέρουν!
11: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
9: Την αθλητική ενημέρωση με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα ολοκληρώνεται σήμερα η εκτεγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Χθες για την ίδια διοργάνωση σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV.
0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
15: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
9: Δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Μας... Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
9: Ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
19: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
20: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
20: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
21: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
22: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
23: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
24: Εμείς έχουμε όραμα.
25: Οπα!
26: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
27: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
28: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
29: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
30: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκη.
31: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θα ξεκινήσει χαιρετίζοντας την ολοκλήρωση του δεύτερου ελέγχου που δημιούργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα Γκράβας, εκεί που μυρίζει κάτι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που μυρίζει. Θα έχετε δει τα ρεπορτάζ στην τηλεόραση, αυτό, τα έρευνες, οι μαθητές, αυτό μυρίζουμε. Το φοβερό είναι πως δεν φαίνεται κανένας να παρατηρεί ή να ενοχλείται ή τέλος πάντων, επειδή μου φαίνεται λίγο περίεργο, που αυτό το οποίο ονομάζουμε σχολικό συγκρότημα έχει την όψη εγκαταλειμμένου δημόσιου ρητηρίου. Δηλαδή οι εικόνες που δείχνουν τα ρεπορτάζ από το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είναι εικόνες ουρητηρίου, είναι εγκαταλειμμένου ουρητηρίου, διότι αν αυτό ήταν εν ενεργεία ουρητήριο, κανείς δεν θα πήγαινε να κάνει τσίσα του εκεί μέσα.

Ποια κατάντια από... Εννοείται, είναι γεμάτο... Δεν ξέρω αν έχετε δει τα ρεπορτάζ. Είναι τίγκα στη μουτζούρα. Είναι γκράφιτι, μουτζούρες. Και τα γκράφιτι είναι μουτζούρες. Απλώς είναι άλλου τύπου μουτζούρες. Συνθήματα. Αγριόχορτα στα παρτέρια. Πόρτες που κλείνουν κάτι... σιδερόπορτοι που κλείνουν μόνο με αλυσίδα, δεν έχουν τρόπο άλλο να κλείσουν και είναι, ξέρετε, λίγο ανοιχτές και τις κλείνει η αλυσίδα. Και αυτό το πράγμα το θράσουν να το λένε σχολικό συγκρότημα. Εννοείται ότι καταλαβαίνω ότι το περισσότερο από αυτό το πράγμα που αντικρίζουμε είναι έργο μαθητών. Είναι οι μαθητές που το έχουν φέρει σε αυτό το χάλι το σχολικό τους συγκρότημα. Οι μαθητές που αύριο θα κάνουν αποχή και κατάληψη διότι οι συνθήκες και τα λοιπά που τις έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι. Αλλά και πάλι οι μαθητές δεν είναι από μόνοι τους. Υπάρχει και μια πολιτεία που λέει τι γίνεται εδώ. Αυτό δεν είναι σχολείο. Δεν μπορεί να πηγαίνουν παιδιά εκεί μέσα να μαθαίνουν τάχα μου γράμματα. Δηλαδή... Εν πάση περιπτώσει, έτσι το λέω γιατί το παρατήρησα, ότι μας φαινόταν πολύ λογικό. Λέει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και ήταν οι εικόνες, ήταν σαν το Τσερνομπίλ 20 χρόνια μετά την εγκατάλειψη.

0: Τέλος πάντων, αφού δεν τους νοιάζει τους ίδιους τους μαθητές και τους γονείς τους, δεν μας νοιάζει, δεν μας πέφτει και εμάς λόγος. Ας τον κρεμίσουν κιόλας να τελειώνουμε, να γλιτώσουμε και τον κόπο. Να χαιρετήσω ότι τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμφώνησε, τα βρήκε με τον κολλητό του τον Πούτιν. Λογικό είναι, οι παλιά άνθρωποι μεταξύ τους αργά ή γρήγορα θα τα βρίσκουν. Και κάποιοι χαίρονται. Ποιοι λέτε ότι μπορεί να χαίρονται? Ποιοι να χαίρονται? Οι θαυμαστές του Τραμπ και του Πούτιν. Να, στη Γερμανία ας πούμε, οι ακροαριστεροί με τους ακροδεξιούς.
1: Πλήρως δικαιωμένες αισθάνονται τόσο η εναλλακτική για τη Γερμανία όσο και η συμμαχία Ζάρα Βάγκεχνεχ μετά τη συμφωνία Ρωσίας Ενωμένων Πολιτειών για την εισαγωγή ντίζελ. Η Άλις Βάιντελ, συμπρόεδρος της εναλλακτικής για τη Γερμανία, χαιρετίζει καταρχήν την πολιτική, την απόφαση του Τραμπ. Στο ίδιο μήκος κύματος και η συμμαχία Ζάρα Βάγκεχνεχ, η οποία τονίζει ότι και η Γερμανία θα έπρεπε να κάνει μια τέτα συμφωνία με την Ρωσία και θα πρέπει να σταματήσουν οι κυρώσεις που κατά την άποψή της είναι απολύτως αποτυχημένες για την Γερμανία.
0: Τα φιλαράκια, τα καλά, η αριστερά και η ακροδεξιά πάντοτε αγκαλίτσα στο πλευρό δικτατόρων. Τώρα είναι ο Πούτιν, προψές μπορεί να ήταν κάποιος σοβιετικός ηγέτης, πάντως θα βρούνε έναν τρόπο κάπως να φιλιώσουνε. Επίσης η συμφωνία που ακολούθησε με ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, την οποία την ονειρεύτηκε μόνος του ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος που διοικεί την ισχυρότερη χώρα του κόσμου, η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, η οποία είναι κάπως περίεργη γιατί πρέπει να βρει ντίζελ, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πρόθεση. Η καλή καρδιά ανάμεσα στους δύο καλούς φίλους. Υπάρχουν και κάποιες φήμες, αν θυμάστε, από την πρώτη του θητεία για κάτι βίντεο με κάτι Golden Shower του Τραμπ. Λέω τώρα, θυμίζω κάποια πράγματα. Είναι αφιερωμένη αυτή η συμφωνία και στους συμπολίτες που δήλωσαν φοβερά γοητευμένοι από τον Υπουργό Άμυνας του Τραμπ και καθησυχασμένοι από τις διαβεβαιώσεις του.
2: Οι συμφωνίες αυτές αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες που έχει αυτή η συνεργασία. Ο ένας είναι η άμυνα, ο οποίος είναι και διαχρονικός, και ο δεύτερος είναι η ενέργεια. Στην ενέργεια η Αμερική και η χώρα μας συνεργάζονται για να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.
0: Και με όλο το θάρρος στον συναγωνιστή Παπασταύρου, εγώ θα έλεγα να μην πολύ εμπιστεύεται υπουργό εξωτερικών του Τραμπ. Έτσι, το λέω έτσι, να μην ούτε να καμαρώνει πολύ. Να δούμε. Είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με τέτοιους τύπους. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι είπε ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο ήρθε εδώ για να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία. Την ξεκίνησε σε ένα πολύ ωραίο ντεκόρ, πάρα πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος. Το τι είπε δεν έχει καμία απολύτως σημασία για το μέλλον. Αν συμφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή προσωπικά τον πρόεδρο Τραμπ, το πορτοφόλι του δηλαδή, γιατί περισσότερες του αποφάσεις εξαρτώνται από το πορτοφόλι του, η Ελλάδα θα τεινάξει τον αέρα. Άμα τον συνέφερε να τεινάχτει η Ελλάδα στον αέρα, η Ελλάδα θα τεινάζονταν στον αέρα. Και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ούτε ο Ρούμπιο ούτε κανένας άλλος από όλους αυτούς τους τύπους. Οπότε να μην είμαστε πολύ, πώς να το πούμε, πολύ πρόθυμοι, να λέμε, ωραία, γουστάρουμε να είμαστε σύμμαχοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι και τα στόματα του Χριστού. Δεν είναι ότι καμαρώνουμε κιόλας με ανθρώπους που τη μία λένε έτσι και την άλλη γιουβέτσι.
3: Φανταστείτε τις προηγούμενες μέρες, αντί να έχει έρθει εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ να πει αυτά τα οποία είπε για την Ελλάδα, τους ύμνους για την πατρίδα μας, για τους οποίους πρέπει να φοράς πραγματικά κομματικές παροπίδες και να μην αισθάνεσαι περηφάνεια.
0: Τρομερή περηφάνεια. Είπε ο Ρούμπιο καλά λόγια, γιατί εγώ την επόμενη μέρα ξεκινούσα και ήμουν να ξύπνησα αλλιώς, ρε παιδάκι μου. Λέω, είπε ο Ρούμπιο καλά λόγια, γιατί τι χρειαζόμουν να πει ο Ρούμπιο καλά λόγια για την Ελλάδα. Εντάξει, το ότι ξέρω ότι την επόμενη μέρα τα καλά λόγια μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν κακά λόγια, αν έτσι κρίνει ότι τον συμφέρει τον ίδιο προσωπικά ή τη χώρα του, σε δεύτερο επίπεδο, το βασικό είναι αν συμφέρει τον ίδιο προσωπικά, δεν πρέπει να με απασχολεί. Να καμαρώνω που είπε καλά λόγια. Βέβαια, ίσως αυτά τα λέω επειδή είμαι ανήκω σε γενιά που δεν είναι σαν αυτή του Κυρανάκη, που υπέφερε, η μόνη γενιά, παιδιά, που υπέφερε από την κρίση.
3: Φανταστείτε πριν λίγα χρόνια αντίστοιχοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή άλλων μεγάλων ισχυρών δυνάμεων του εξωτερικού, όταν έρχονταν εδώ, τι λέγανε για την Ελλάδα? Η γενιά η δικιά μου έφαγε ολόκληρη δεκαετία της κρίσης.
4: Ναι.
0: Η δικιά του γενιά την έφαγε. Όλοι οι υπόλοιποι είχαμε πάει για βόλτα στο πάρκο. Είναι αυτό το, πώς να το πούμε, το ίδιο το γνώρισμα των επιρμένων ανθρώπων, των αλαζόνων, να νομίζουν ότι μόνο σε εκείνους συμβαίνουν πράγματα. Τι θα κάνουμε όμως χωρίς αυτούς, πώς θα γελούσαμε, κανείς δεν ξέρει. Μας παίρνουν την Guilfoyle και εσύ ασχολείσαι με το πετρέλαιο. Στηρίζω και εγώ Guilfoyle. Αλίμονο, τι ήταν αυτή, νύφη του Τραμπ. Πρώην νύφη του Τραμπ, να είναι, να εμπλέκεται σε λαμογές. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε τέτοια καλή οικογένεια που πήγε και μπήκε, δηλαδή κανείς περιμένει να είναι υπόδειγμα εντυμότητας.
3: ...του εξωτερικού, όταν έρχονταν εδώ, τι λέγανε για την Ελλάδα? Η γενιά η δικιά μου έφαγε ολόκληρη δεκαετία της κρίσης.
4: Ναι.
0: Η δικιά του γενιά την έφαγε. Όλοι οι υπόλοιποι είχαμε πάει για βόλτα στο πάρκο. Είναι αυτό το, πώς να το πούμε, το ίδιο το γνώρισμα των επιρμένων ανθρώπων, των αλαζόνων, να νομίζουν ότι μόνο σε εκείνους συμβαίνουν πράγματα. Τι θα κάνουμε όμως χωρίς αυτούς, πώς θα γελούσαμε, κανείς δεν ξέρει. Μας παίρνουν την Guilfoyle και εσύ ασχολείσαι με το πετρέλαιο. Στηρίζω και εγώ Guilfoyle. Αλίμονο, τι ήταν αυτή, νύφη του Τραμπ. Πρώην νύφη του Τραμπ, να είναι, να εμπλέκεται σε λαμογές. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε τέτοια καλή οικογένεια που πήγε και μπήκε, δηλαδή κανείς περιμένει να είναι υπόδειγμα εντυμότητας.

στηρίζω και ο αλίμονο, πώς το, τι ήταν αυτή, νύφη του Τραμπ, πρώην νύφη του Τραμπ, πρώην νύφη του Τραμπ να είναι, να εμπλέκεται σε λαμογές, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε τέτοια καλή οικογένεια που πήγε και μπήκε, δηλαδή κανείς περιμένει να είναι υπόδειγμα ετοιμότητας. Σε περίπτωση που δεν έχετε καταλάβει τι αφορούν τα δημοσιεύματα για την Guilfoyle, λένε ότι ζητούσε φράγκα για να κάνει τον Ταλαβέρι ανάμεσα σε πρόεδρο ή σε άλλους αξιωματούχους με ιδιώτες. Έλεγα, εγώ ήθελα να κάποια εξυπηρέτηση από τον πρόεδρο να τον συναντήσω, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε με κάποιον, και μου έλεγε η Guilfoyle, θα κανονίσω εγώ, δώσε μου τόσα. Ταλαβεριτζού, για Ταλαβεριτζού την κατηγορούν. Και από ό,τι φαίνεται μάλλον θα μας αφήσει, διότι όταν ερωτήθη ο ημιπαράφρον Πορτοκαλί για την υπόθεση, είπε ήταν τόσο ευγενική κοπέλα. Ούτε καμία σχέση, ούτε δεν το πιστεύω, ούτε τίποτα. Ήταν πολύ ευγενικό κορίτσι.

0: Ο Ιάσονας λέει σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το περιβάλλον εγκατελειμμένο δημόσιο ρητήριο που είδαμε στα ρεπορτάζ στην Γράβα και που είναι πολλών σχολείων. Πολλά σχολεία είναι έτσι, εγκατελειμμένα δημόσια ρητήρια, έχουν αυτήν την όψη στα σχολεία. Σε αυτό το περιβάλλον γαλουχείται και σφυριλατείται η νέα γενιά και συμπολίτες μας. Το έχουμε καταλάβει από τις καταλήψεις τους, σε τι περιβάλλον γαλουχούνται και σφυριλατούνται και ποιο είναι το περιβάλλον που γουστάρουν να ζουν μέσα σε αυτό. Που παριστάνουν ότι δεν το θέλουν και θέλουν κτίρια και τέτοια. Ίσως να θέλουν τα κτίρια για να τα κάνουν και αυτά έτσι. Λοιπόν, πάμε όμως στα σημαντικά παιδιά, τα σημαντικά πολιτικά που δεν είναι άλλα από τις μεταγραφές του Αλέξη και τα βίντεο στα οποία παίζει μπάσκετ ο Σκράπας Αλέξης, λέω Σκράπας γιατί ο άνθρωπος δεν είχε καταλάβει ότι ήταν το καλώδιο, μεταφέρει ηλεκτρισμό και δεν είναι τηλεπικοινωνιών καλώδιο, εν πάση περιπτώσει μάλλον το έμαθε, μάλλον δεν είμαστε και βέβαιοι. Έχει κάνει ένα βιντεάκι με το οποίο υποδέχεται στην Ελλάς, τη δικιά του, του κυρίου Μιχάλη, τον μπασκετμπολίστα Κορονιό, και στο οποίο με τεράστια σιγουριά δηλώνει ο Αλέξης μας:
1: αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο, θα κερδίσω.
0: Κερδίσω, ρε φίλε, εντάξει να πούμε. Έτσι, φίλε, και μιλάνε με τον Κορονιό, σπουδαία πολιτική προσωπικότητα και ο Κορονιό. Όχι Ζαγοράκης, δεν λέω ότι είναι τόσο μεγάλη, τόσο σπουδαία πολιτική προσωπικότητα, αλλά μπορεί να πλησιάζει σε Ζαγοράκη, ο οποίος Κορονιός, παιδιά, είναι προληπτικός πάρα πολύ και δεν μπορεί να δει, να βλέπει Μητσοτάκη. Βάλανε μπιπ στο ότι και καλά, να μην το πούμε ότι είναι ο Μητσοτάκης.
1: Είσαι προληπτικός.
2: Λίγο.
1: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται?
2: Όχι, είναι υπέρ μου.
1: Άμα μαύρη γάτα.
2: Εκεί είναι. Εκεί τελείωσε.
0: Άμα δει Μητσοτάκη, τελείωσε. Λογικό είναι, γιατί το να χάνεις τόσες φορές δεν είναι. Κάπως σου κόβονται τα πόδια. Αλέξη, πάμε να τους νικήσουμε.
1: Πώς το βλέπεις τώρα στην ομάδα μας?
2: Εννοείται. Είμαι έτοιμος.
1: Πιαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
2: Είναι ειδικότητά μου.
1: Πάμε να τους νικήσουμε.
2: Εννοείται.
0: Εννοείται. Χρειαζόμαστε σουτέρ, μπρο. Εν τω μεταξύ, ο τύπος είναι τόσο Σκράπας, παιδιά, που έχουν γυρίσει βιντεάκι ότι και καλά παίζει μπάσκετ με τον Κορονιό και φοράει το ρολόι του. Πήγε να παίξει μονό με τον Σιδερένιο το ρολόι. Ένας δεν του είπε από τους εγκεφάλους που είχε δίπλα, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να το σκεφτεί και τόσο μυαλό. Πρόεδρε, όχι μονό με το ρολόι, ρε πρόεδρε, θα μας καταλάβουν ότι είμαστε... Στο βίντεο περιμέναμε να καταλάβουμε. Εν πάση, εγώ στηρίζω Αλέξη και δεν το κάνω μόνο επειδή, ας πούμε, βλέπω ότι ο άνθρωπος είναι ένας νέος άφθαρτος πολιτικός. Γιατί να μην το δοκιμάσουμε κιόλας, τι έχουμε να χάσουμε? Είναι ότι τον στηρίζουν και άλλοι νέοι και άφθαρτοι της πολιτικής. Ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος, ο Άρης με τα μαλλιά. Ποιο είναι ο Σπηλιωτόπουλος, είναι αυτός με τα μαλλιά. Τα ωραία μαλλιά. Ο οποίος, παιδιά, για την παρουσία Τσίπρα στο συνέδριο του Βήματος. Τι λέτε ότι άκουσε?
3: Η αλήθεια είναι ότι άκουσα ανθρώπους που μέχρι πρότινος είχαν μεγάλες επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την πολιτική πραγματικότητα ο κ. Τσίπρας, είπαν τα καλύτερα για την ομιλία του και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε την πραγματικότητα.
0: Ίσως άκουγε την εκπομπή που έλεγα

0: ότι πόσο αγαπώ τον Αλέξη, παρότι ας πούμε δεν τον ψηφίζω και τρέμω στην ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος, ο αδίστακτος άνθρωπος, μπορεί να ξαναλάβει κάποιο πόστο στην Ελλάδα. Είπα πόσο πολύ τον αγαπάω και πόσο πολύ με εντυπωσιάζει ακόμα και τώρα κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του. Ίσως αυτό άκουσε, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό το ότι ένας τύπος που έχει κάνει πρωθυπουργός, που θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός, λέει τέτοια πράγματα.
1: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Εννοείται ότι όποιος άκουσε αυτό είπε «Πω, πω, εσύ, τι θεός είναι αυτός ο Αλέξης». Λοιπόν, περισσότερες αθλητικές ειδήσεις μετά. Προς το παρόν πάμε στη διαφημίση, τις οποίες θα ξεκινήσω εγώ. Για να σας πω ότι δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Περισσότερες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
2: Πώς το λέει, Στάθη, στην ομάδα μας?
3: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
2: Πιαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
3: Είναι η ειδικότητά μου.
2: Πάμε να τους νικήσουμε.
3: Εννοείται.
4: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
5: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
6: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός όλην θα είναι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η τιμή θα διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην Αντλία, αλλά και απευθείας στη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς θα υπάρξει και αύξηση στο επίδομα. Χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή αερίου, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος έλεγχος που διενεργεί ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με νέα ανακοίνωσή του, ενώ η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρινιστή. Κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζουν αυτήν την ώρα οι αρμόδιοι υπουργοί. Στη Γαλλία, δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού τραυματίστηκαν από πυροβολισμού σήμερα το πρωί σε σχολείο κοντά στη Μασαλία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Στη Σαουδική Αραβία, περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους Χούθη το Σαββατοκυριακό. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγύχθιος στήρει το Κρεμλίνο, καθώς η Μόσχα ακόμη δεν έχει κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας σύμφωνα με το Άξιος. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
9: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
10: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
11: Εμείς έχουμε όραμα.
12: Οπα!
13: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
14: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
15: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
16: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
17: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκη.
18: Λαέ, μη σκύβεις
19: το. Ομολογώ την ενοχή. Είμαι αμνόητος.

θα λέγαμε για αυτούς που κάνουν ότι εξεγείρονται για χάρη της παιδείας στη Γαλλία, ότι πολλοί από αυτούς είναι κανονικός υπόκοσμος. Δύο μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, δάσκαλοι, καθηγητές, δεν έχει σημασία, πυροβολημένοι. Διότι, παιδιά, τα έχουμε μάθει εδώ, την εμπειρία την έχουμε στην Ελλάδα, στη Γαλλία τους αρέσει, το κάνουν αιώνες τώρα αυτό. Εμείς ευτυχώς όχι τόσο συχνά όσο οι Γάλλοι. Όταν βλέπεις κουκουλοφόρους, είναι υπόκοσμος. Άνθρωπος που φοράει κουκούλα είναι πάντα του υποκόσμου. Ό,τι και να κρατάει στα χέρια του, ό,τι και να φωνάζει, ό,τι λέει, για ό,τι και να λέει ότι αγωνίζεται. Πάση περιπτώσει, είναι η προσπάθεια να έρθει η Λεπέν στην εξουσία. Τώρα το πιο αστείο είναι οι σύντροφοι, οι οποίοι εννοείται ότι τους αρέσουν τα επεισόδια αυτού του τύπου. Άλλωστε και η συντρόφισσα Αξιόγλου, που πλέον γράφτηκε και στο κόμμα του Αλέξη, αν έχουμε χρόνο θα το ακούσουμε πιο μετά, μας έχει επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ξέραμε, ότι η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά, αλλά άρα ευκαιρία για την αριστερά. Είναι όμως ευκαιρία και για την ακροδεξιά, τα μπάχαλα. Και στη Γαλλία, μάλλον μεγαλύτερη ευκαιρία για την ακροδεξιά θα είναι. Καλή Λεπέν, εύχομαι, με τη βοήθεια, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και πάντοτε στην ιστορία των τελευταίων 100-150 ετών, με την βοήθεια της αριστεράς. Σου λέει, θα ανέβει η Λεπέν, να και η ευκαιρία η δικιά μας με την άνοδο της Λεπέν. Τέλος πάντων, είναι και Γάλλοι, παιδιά, έτσι μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι είναι Γάλλοι. Το αυτό είναι το πιο... είναι Γάλλοι. Είναι οι τύποι που μας τα έχουν κάνει με την Γαλλική Επανάσταση το 1100 χρόνια μετά τους Άγγλους. Οι Άγγλοι τα είχαν κάνει αυτά 100 χρόνια πριν και χωρίς περιόδους τρομοκρατίας και γκυλοτίνες και δεκάδες χιλιάδες νεκρών. Είχαν και εκείνοι τους νεκρούς τους, δεν λέω, αποκεφαλίσανε και εκείνοι οι βασιλιά, οι Άγγλοι, αλλά δεν το κάνανε όπως οι Γάλλοι. Και οι Γάλλοι, οι οποίοι αφού τα κάνανε όλα αυτά, στην πραγματικότητα το μόνο που κατάφεραν να ανοίξουν τον δρόμο για τον Ναπολέοντα. Οπότε Γάλλοι, τι να κάνουμε. Πού είμαστε, στα μηνύματα. Όχι, να πω ότι Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, Αργυρό Γεμελιάρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Πιγκουίνος, πρόεδρε πάτησες γραμμή, είναι out η μπάλα, λέει για τον Αλέξη μας, τον μπασκετμπολίστα. Τι λες μωρέ, έχει σύνορα το γήπεδο μπάσκετ και δεν το ξέρουμε. Βατικός τριοκολάπτης, καλά δεν σκάνει τα γέλια όταν γυρνάνε αυτά τα σποτάκια. Τι να σκάσουν, καταρχήν το να γυρνάνε αυτά τα σποτάκια σημαίνει ότι δεν ντρέπονται. Και ο Κορονιός, και ο Τσίπρας, ο Κορονιός τώρα, άνθρωπος μπασκετμπολίστας πετυχημένος, να πάει να αποτρίβεται στο Τσίπρα. Δηλαδή είναι λίγο ρε παιδί μου, σε όποιον και να αποτριβότανε θα είναι, πόσο μάλλον στον Αλέξη. Σε έναν τύπο που μέχρι προψές νόμιζε ότι είναι το καλώδιο της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, είναι τηλεπικοινωνιακό. Ο Βαλεντίνος αετιδεύσε μπρος της γης, κολλασμένη το τρίποντο του μπούτια με καλώδιο σας περιμένει. Τώρα αυτό για τα μπούτια δεν μ' αρέσει, είναι μπουτιστικό αστείο και διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Ο Κώστας ένα ακόμα ψέμα ξεστόμισε ο Αλέξης, ανέφερε ως πρώτο σκόρερ της Α1 τον Κορονιό. Μικρή σημασία βέβαια το ψέμα, αλλά Αλέξης πιστό στα ψέματά του. Η αλήθεια είναι πρώτος Βασίλης Πανούλης 5205 πόντι, Νίκος Χατζής 5200, Κορονιός 5170, Λιαδέλης. Μιλάμε για το επαγγελματικό, γιατί πρώτος στην πρώτη εθνική από τότε που υπάρχει πρώτη εθνική ή ανώτερη κατηγορία στον μπάσκετ είναι ο Γκάλης. Με πάνω από 10.000. Ο Χρήστος σου έδωσε οικονόμου το δολάριο Τραμπ. Όχι, τον είδα το πρωί που έλεγε κάποιος άνθρωπος έστειλε κάποια χρήματα. Τα κράτησε. Τα κράτησε για τον εαυτό του. Τίποτα δεν μου δώσε. Και ο Διονύσης δεν είναι εγκαταλειμμένα τα σχολεία. Κάνετε μεγάλο λάθος. Αυτό που βλέπετε είναι η ελεύθερη έκφραση των παιδιών συντρόφων. Δεν είναι μόνο τα παιδιά συντρόφων Διονύση, είναι τα παιδιά γενικά, είναι τα κακομαθημένα πλάσματα που έχουν μεγαλώσει πιστεύοντας ότι δικαιούνται τα πάντα χωρίς να υποχρεούνται σε τίποτα. Like
κακομαθημένα παιδιά ενοχικών, αδιάφορων ή κομπλεξικών γονιών. Παντομάς, μάνο κατάλαβες γιατί θυχτήκανε τόσο πολύ Πασόκι με τον Καρτερό? Δεν θεωρούν τον αρχηγό τους βλάκα ή απλά προσπαθούσαν να το κρατήσουν κρυφό και τους το χάλασε? Παιδιά, τώρα είναι, πώς να το πούμε, ο αγώνας για τη δεύτερη θέση θα είναι σκληρός. Προφανώς οι άνθρωποι δουλεύουν για την αυτοδυναμία του Μητσοτάκη, κάνουν ό,τι μπορούν να αποδείξουν ότι δυστυχώς στη χώρα δεν υπάρχει εναλλακτική. Ότι κάτι δεν είχαμε καταλάβει, όπως έχουμε καταλάβει και πόσο κακό είναι για τη χώρα, έτσι, να μην έχει εναλλακτική και η κυβέρνηση να λέει με άνεση, άμα θέλετε πηγαίνετε ψηφίστε εκείνους.

0: Μιχάλης, με το χέρι στην καρδιά, πες μας, πιστεύεις ότι στην Κράβα υπάρχει διαρροή ή ότι κάποιο ανήλικο χεράκι έκανε τα μαγικά του? Μιχάλη, είναι πολλές μέρες ρε που μυρίζει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει. Δηλαδή, να ρίξανε. Όχι, δεν πιστεύω ότι κάτι είπα κάτι για να μυρίζει έτσι κάτι. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω κιόλα. Το μόνο που ξέρω είναι αυτό που είδαν τα μάτια μου, ότι αυτό το πράγμα σχολείο δεν είναι και θα πρέπει να ντρέπονται όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Όσοι είναι υπεύθυνοι για το σχολείο, για να πούνε. Εσείς, είναι λίγο ντροπιαστικό αυτό το πράγμα να το λέμε σχολείο. Ας το πούμε κάτι, ας το πούμε θηριοτροφείο, ξέρω εγώ, ας το πούμε κάτι άλλο. Φαντομάς ο Αργυρός δεν θα έπρεπε να κάνει μια συναυλία συμπαράσταση στην Κίμπερλι? Τέλος πάντων, απαράδεκτα τα σχόλια. Σήμερα είναι η μέρα που η κυβέρνηση θα παραστήσει ότι κάνει κάτι για τους νέους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τίποτα δεν θα κάνει, έτσι δεν θέλω, επειδή θα το δείτε στις ειδήσεις. Θα βγουν οι υπουργοί, θα λένε να κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό. Τρίχες κατσαρές. Κατσαρότατες. Για πέστε μας, Υπουργέ Παπαστεργίου.
1: Λοιπόν, ο σκοπός είναι το νομοσχέδιο να μπει στη Βουλή το επόμενο διάστημα, να ψηφιστεί. Τώρα περιμένουμε το ημερολόγιο της Βουλής για να ξέρουμε πότε θα εισαχθεί το νομοσχέδιο για ψήφιση. 1/1/27 ξεκινάει η εφαρμογή του.
0: Αυτά πριν λίγες μέρες. Σήμερα θα μπει στη Βουλή, αν κατάλαβα καλά. Κάνει κάτι η κυβέρνηση? Τίποτα. Πετάει την μπάλα στις εταιρείες.
1: 1/1/27 ξεκινάει η εφαρμογή του. Βέβαια, αυτό το διάστημα θα πρέπει και οι πλατφόρμες πλέον να λειτουργήσουν όπως ακριβώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να λειτουργήσουν.
0: Άρα, παιδιά, θα εξαρτάται όπως και τώρα από τις εταιρείες. Οι εταιρείες, αν δεν ήθελαν τους ανήλικους, μπορούσαν να το κάνουν και τώρα. Οι εταιρείες θέλουν τους ανήλικους και τους θέλουν πάρα πολύ. Οπότε δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα, ειδικά από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου δεν έχει καμία δυνατότητα επιβολής οποιασδήποτε τιμωρίας σε εταιρεία που δεν συμμορφώνεται με την νομοθεσία της.
1: Είναι δουλειά των πλατφορμών και είναι ασφαλής. Δεν είναι δουλειά των γονέων να κυνηγάνε τις πλατφόρμες. Θα πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι, παιδί μου, είσαι 12 χρονών, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσεις τα social media και οι πλατφόρμες ίδιες έχουν ευθύνη εκείνες να απαγορεύσουν την πρόσβαση.
0: Εντάξει, μένουμε ήσυχοι. Αφού είναι ευθύνη των πλατφορμών και αφού τις προτρέπει προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση και μάλιστα με νόμο που ψηφίζει, τότε όλα αλλάζουν.
1: Πού μόνο μπαίνει ο ρόλος του γονέα? Όταν έρθει η ώρα να γίνει επιβεβαίωση ή επανεπιβεβαίωση του λογαριασμού, γιατί θα πρέπει οι πλατφόρμες πλέον να ζητάνε την ηλικία και για τις υφιστάμενες συνδέσεις, υφιστάμενους λογαριασμούς, θα πρέπει τότε ο γονέας να σταθεί δίπλα στο παιδί και η επιβεβαίωση να γίνει για την ηλικία του παιδιού.
0: Τρίχες κατσαρές, ταυτότητες θα φτιάχνουν ψεύτικες ταυτότητες με AI, τέτοιο, θα τις ανεβάζουν οι πιτσιρικάδες, θα γράφονται μια χαρά. Όποιος πιτσιρικάς θέλει να έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να το ξέρουν οι γονείς του, μια χαρά θα τα καταφέρνει. Γιατί η κυβέρνηση το μόνο που την νοιάζει να παραστήσει ότι κάτι κάνει. Και οι πλατφόρμες θέλουν πιτσιρικάδες και τους θέλουν σαν τρελές τους πιτσιρικάδες οι πλατφόρμες. Απ' την άλλη όμως, γιατί να χαθεί μια ευκαιρία να παραστήσει η κυβέρνηση ότι κάτι κάνει? Γιατί αν έπρεπε στα αλήθεια να κάνει κάτι, θα έφτιαχνε λίγο την κατάσταση στα σχολεία. Θα φρόντιζε, θα εξόπλιζε τους καθηγητές και τους δασκάλους με όπλα με τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τους πιο κακομαθημένους από τους μαθητές. Θα μετέτρεπε τα σχολεία σε κανονικά σχολεία και όχι σε δημόσια ουρητήρια, εγκαταλειμμένα δημόσια ουρητήρια. Θα έκανε τέτοια πράγματα για την νεολαία που μετράνε, αλλά που θέλουν και δουλειά και κόπο και συγκρούσεις. Ενώ τώρα γιατί να μην ψηφίσεις ένα νόμο του οποίου, όπως σχεδόν σε όλους τους νόμους που ψηφίζει αυτή η κυβέρνηση, η εφαρμογή επαφίεται στην καλή διάθεση των εμπλεκόμενων. Το GPU και στην Αυστραλία που κατήργησαν τα social media, απαγόρευσαν, δεν κατήργησαν, κάτω των 16 βρήκαν τρόπο και τα παραβίασαν. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο θέμα. Φυσικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο θέμα αυτό. Γι' αυτό φτιάχνεις αυτά που μπορείς να κάνεις. Αλλά αυτά που μπορείς να κάνεις, επειδή ακριβώς τα μπορείς, απαιτούν δουλειά και όχι ψήφιση νομοσχεδίων. Και ο Αλέξανδρος, παιδιά χωρίς κανέναν έλεγχο που συμπεριφέρονται σαν παράφρονες αυτοκράτορες, σαν τον Τραμπ. Με λίγα λόγια, gentle parenting και ideas. Ενοχικοί γονείς, αδιάφοροι γονείς, κομπλεξικοί γονείς, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που οδηγούν σε παιδιά χωρίς κανέναν έλεγχο, που συμπεριφέρονται σαν παράφρονες αυτοκράτορες.

0: Σκολιο Μιχάλης.
1: Δεν έχει το λεκανοπέδιο που λες. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Δεν έχει το λεκανοπέδιο που λες. Ο Πειραιάς έχει. Και η ακτή μια όλη προς την πλατεία Αρολογιού. Και η Κόνονος από τον ΙΣΑΠ προς την πλατεία Υποδαμίας. Και η 34ου Συντάγματος Πεζικού. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, αν προσέξετε λιγάκι τη Βασιλής της Αμαλίας, που έχει αρκετά αυτοκίνητα, τη λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα, στο ύψος της Θηβών, και εάν πηγαίνετε μέσω της Αττικής Οδού από την Ελευσίνα προς τη Λαμία που έχουμε τα έργα, αν προσέξετε αυτά τα τρία σημεία, πάτε καλά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας. Μάνο, έχεις δει σχολείο 6 μήνες μετά από πλήρη ανακατασκευή του? Έλα να σου δείξω στη γειτονιά να δεις πώς το έχουν κάνει. Είμαι σίγουρος το πώς το έχουν κάνει. Επιτρέπει ο Δήμος να το κάνουν έτσι. Το πρώτος υπεύθυνος είναι ο Δήμος και μετά η κυβέρνηση επιτρέπει να τα κάνουν έτσι τα σχολεία. Είναι η πολιτική του Κυριάκου του Μητσοτάκη, της Υπουργού Ζαχαράκη, του Υπουργού Πιερακάκη πριν. Κάντε τα σχολεία όπως γουστάρετε. Έτσι κι αλλιώς τα δικά μας παιδιά πάνε σε άλλα σχολεία. Και ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη χαρά που μας δώσατε χθες το βράδυ στο Καραϊσκάκης. Χαρή. Το μόνο που έγινε χθες είναι ότι δεν θα πάρουμε το πρωτάθλημα αίτητη. Δεν πειράζει. Δεν έγινε κάτι άλλο, θέλω να πω, για να μην χαίρεστε. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
2: Πώς το λέει, θα την ομάδα μας.
3: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
2: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
3: Είναι η ειδικότητά μου.
2: Πάμε να τους νικήσουμε.
3: Εννοείται.

0: Η έφυτα παιδιά Μάνο είναι έρμεα της νεολαίας ΚΝΕ, η οποία με οριακές νομικά μεθόδους στρατολογεί ανήλικα 14-15. Ρε έφυτα, τα σχολεία είναι και η ΚΝΕ, δεν λέω, είναι θρησκευτική οργάνωση, είναι το ΚΚΕ, έχει την νεολαία. Παλιά μοιράζονται τα σχολεία προς την νίκη. Πηγαίνανε εκεί διάφοροι και μοιράζαν προς την νίκη. Πάει το ΚΚΕ και στρατολογεί. Αυτό κάνουν οι θρησκευτικές οργανώσεις, στρατολογούν ανηλίκους. Αυτό παραδοσιακά. Αλλά δεν είναι τα σχολεία, δεν φταίει και η ΚΝΕ για ό,τι γίνεται στα σχολεία. Πρώτα και πάνω απ' όλα φταίει η κυβέρνηση. Υπάρχει πολιτεία, δεν έχει ψηφίσει κανείς την ΚΝΕ. Κυβέρνηση άλλοι έχουμε ψηφίσει. Όταν δεν πάει κάτι καλά, την κυβέρνηση κοιτάμε. Δεν κοιτάμε τους άλλους, την κυβέρνηση που σφυρίζει αδιάφορα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Πάμε πολύ γρήγορα να ακούσουμε το Φανφαραντούρη, ο οποίος, παιδιά, δεν απαντάει όπως κανένας Πασόκος στην πιο βασική από την ερώτηση που μπορεί να κάνει κανείς. Εάν ψηφίσω Πασόκ, ψηφίζω και Τσίπρα μαζί. Ή αν ψηφίσω Πασόκ, ψηφίζω τελικά μόνο Τσίπρα. Τι γίνεται?
1: Με ποιον θα προετοιμάσετε την πολιτική αλλαγή?
2: Θα σας απαντήσω.
1: Με την Ελλάδα μπορείτε να συνεργαστείτε?
2: Θα σας απαντήσω.
3: Ελάτε για να μιλήσει και για τον Απουλή.
2: Δίπλα μου στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθεται συνάδελφος από τη Σουηδία των Ευρωσοσιαλιστών.
1: Μάλιστα.
2: Που κέρδισαν στις εκλογές.
1: Με τους Σουηδούς θα συνεργαστείτε?
2: Μισό, θα σας πω. Της λέω λοιπόν μια μέρα, ρε παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι. Σας ρωτούσανε με ποιους θα συνεργαστείτε την επόμενη μέρα? Ετοιμάζονται να κάνουν προοδευτική διακυβέρνηση στη Σουηδία.
1: Ναι.
2: Μας είχαν πρίξει. Τι είχατε κάνει?
1: Τι
2: είχαμε αποφασίσει?
1: Ναι.
2: Την αυτόνομη κάθοδο,
1: ναι,
2: την καθαρότητα του προγραμματικού μας λόγου.
1: Μετά τις εκλογές βλέπουμε.
2: Και είχαμε ορίσει ως απόλυτο εκλογικό δημοκρατικό ορόσημο την ημέρα των εκλογών, όπου ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει και μετά όλοι σιωπούν.
0: Και μετά όλοι σιωπούν και ο λαός σιωπά μετά και βλέπει τη συνεργασία του Πασόκ με τον Τσίπρα.
2: Το να λέμε τι θα κάνουμε την επόμενη, την μεθεπόμενη, την παραθεπόμενη ημέρα.
1: Για να πάμε στην κυρία Αντωνοπούλου.
2: Είναι προθύστερο.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Η ημέρα των εκλογών θα κρίνει τι θα κάνουμε.
0: Δηλαδή αυτοί που θα ψηφίσουν Πασόκ δεν θα ξέρουν τι ψηφίζουν. Δηλαδή ψηφίστε Πασόκ και θα δούμε τι θα γίνει η ψήφο σας. Μπορεί να γίνει κυβέρνηση με τον Τσίπρα. Θα δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει με Νέα Δημοκρατία. Έχουν αποφασίσει ότι δεν συνεργάζονται με Νέα Δημοκρατία, άρα θα συνεργαστούν με Τσίπρα. Με λίγα λόγια, και γι' αυτό δεν το λέει ο Φαραντούρης, γιατί όλοι το ξέρουμε. Ψήφο στο Πασόκ είναι και ψήφο στο Τσίπρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν υπάρχει τρόπος αλλιώς να υπάρχει ακόμα. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά λέμε. Η μόνη περίπτωση να κάνει κυβέρνηση το Πασόκ, την πολιτική αλλαγή που θέλουν, είναι με τον Τσίπρα. Όποιος του αρέσει ο Τσίπρας μπορεί άνετα και δεν θέλει να τον ψηφίσει, μπορεί να ψηφίσει Πασόκ. Όποιος δεν θέλει καθόλου Τσίπρα, χαζομάρα να ψηφίζει Πασόκ. Και κάπως έτσι με τον Αλέξη μας τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε τον μπασκετμπολίστα Αλέξη. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το απόγευμα στις 6.30 στην τηλεόραση και μετά αύριο πάλι εδώ. Καλό μεσημέρι.
4: Πώς το βλέπεις, θα την ομάδα μας?
5: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
4: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
5: Είναι η ειδικότητά μου.
4: Πάμε να τους νικήσουμε.
5: Εννοείται.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό. Star FM.
7: Σύγχρονη δόμηση.
8: Πλήρης ανακαίνιση.
7: Άψογα υλικά.
8: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
8: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
8: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
7: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
8: Και όλα γίνονται εύκολα.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day. All night.
12: Central και
16: φύγαμε.
14: All day.
12: Central στη Γαλατινή.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
18: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
19: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
20: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
21: Τότε.
20: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στο Sky.
22: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, η ρύθμιση προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην αντλία, αλλά και απευθείας στη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς θα υπάρξει και αύξηση στο επίδομα. Θα εξαντλήσουμε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, και πρόσθεσε: είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στο εύρος της στήριξης των πολιτών. Χωρίς να διαπιστωθεί η διαρροή αερίου, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος έλεγχος που διενήργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με νέα ανακοίνωσή του, ενώ η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Κλειστές παραμένουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου τα αρμόδια Υπουργεία και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική, και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Στη Σαουδική Αραβία, περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους Χούθη το Σαββατοκύριακο. Το αεροδρόμιο στο Ριάντ έμεινε χθες κλειστό, ύστερα από επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 11. Το Σάββατο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Πάντως, ο Υπουργός Ενέργειας του Βασιλείου δήλωσε ότι η δυνατότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί τις αγορές με ενέργεια παραμένει ισχυρή. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη χθίως στηρεί το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αν η Ρωσία θέλει να σταματήσουμε τα μεγάλου βεληνικού πλήγματά μας εναντίον των δηληστηρίων πετρελαίου, τότε θα πρέπει να σταματήσει τα πλήγματά της εναντίον του ενεργειακού μας συστήματος και των κρίσιμων υποδομών μας, ανέφερε ο Ζελένσκι. Στη Γαλλία, δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σήμερα το πρωί σε σχολείο κοντά στη Μασσαλία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από ομέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης ασκήθηκε στον οδηγό που εισέβαλε με το όχημά του σε ουζερή στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Star FM 933.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Δυνατά ξεκινήσαμε, δεν μπορούμε να πούμε.
1: Δευτέρα.
2: Τόση άλλο γι' αυτό.
3: Jefferson Airplane.
4: Φτιάχτηκε τώρα, είσαι σε καλή κατάσταση. Χαμογέλα στο χιλάκι σου. Δώσε λίγο, δώσε.
3: Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσικοφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τώρα ήταν και λίγο δικό μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-0-170-174. Στο Viber 698-123-1003.
0: Θα πούμε και τα πολιτικά, θα πούμε και την κόντρα Πασόκ Ελλάς, Ελλάς Πασόκ.
1: Μεγάλη κόντρα. Μεγάλη κόντρα και με συνέχεια.
0: Φωτογραφίες και τα λοιπά. Θα πούμε και για το 25%.
1: Ναι.
0: 25%.
1: Και αυτό πυροδότησε συζητήσεις.
0: Ναι. Αρχή θα κάνουμε όμως με ένα θέμα τώρα. Δεν τον βλέπω πολύ καλά τον Ζελένσκι.
3: Λες να έχουμε απαγωγή.
0: Μίλησε στο ενεργειακό φόρουμ της Πολωνίας και είπε. Γιατί το βασικό πρόβλημα είναι ότι ηρωνεύεται τον Τραμπ εδώ. Και ο πρόεδρος δεν τα αφήνει αυτά έτσι να περάσουν.
3: Έλατε.
0: Και λέει, αμέσως μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Είναι σαφές ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social.
3: Ναι, γιατί πρέπει να σταματήσουν να κάνουν επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω κιόλας. Γιατί αυτό που λέει ο Τραμπ, ότι αφήνω λέει ελεύθερα εν πάση περιπτώσει να πουλάνε ρωσικό πετρέλαιο και στην Αμερική και εδώ και εκεί. Αφού αυτό δεν έχει πετρέλαιο ακόμα τώρα. Το πρόβλημά του είναι ότι έχει λίγο πετρέλαιο. Το πουλάει, ό,τι έχει το πουλάει στους Κινέζους, στους Ινδούς κτλ.
0: Δεν, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ότι έχει λίγο πετρέλαιο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει δηληστήρια.
3: Αυτό εννοώ.
0: Ναι. Το δηλισμένο προϊόν είναι το θέμα.
3: Το δηλισμένο προϊόν έχει ελάχιστο. Ναι. Άρα πώς θα αυξήσει 300.000 λέει την πρώτη εβδομάδα τα βαρέλια.
1: Ενδεχομένως αυτό να μην γίνεται.
0: Λοιπόν, του στέλνει πρωτογενές υλικό, του στέλνει το Brent δηλαδή. Δεν ξέρω και εγώ τώρα.
1: Στείλει αργό πετρέλαιο δηλαδή.
3: Ναι. Δεν φαίνεται τίποτα πάντως.
1: Να του στέλνει αργό πετρέλαιο, ναι, αλλά εκεί θα πρέπει κάπου να δηλίζεται το προϊόν, έτσι δεν είναι.
3: Μα τα στέλνει υποτίθεται σε αυτές τις χώρες. Από τις οποίες θα αγοράζουμε εμείς στην τριπλάσια τιμή.
0: Επίσης έχει πει ο πρόεδρος Ζελένσκι. Κάτι προσπαθεί να έρθει τώρα να θα έχουμε περίεργες καταστάσεις. Γιατί λέει, γιατί η Αμερική δεν κάνει συμφωνία για τον ντίζελ με την Ουκρανία. Εμείς λέει επηρεάζουμε αν κινούνται τα πλοία. Εμείς καθορίζουμε αν λειτουργούν τα δηληστήρια, είπε ο Ζελένσκι.
3: Ναι, γιατί έχει βαρέσει το 1 τρίτο των δηληστήριων της Ρωσίας. Γι' αυτό το λέει.
1: Ναι. Αλλά παρακάτω αυτά που λέει ο Ζελένσκι μπορεί να κάνουν κακό στον ίδιο τον Ζελένσκι. Έτσι όπως το ξεκινήσαμε κιόλας, έτσι δηλαδή.
3: Πάντως είναι φανερό ότι ο Τραμπ το κάνει αυτό, μπας και κατεβάσει λίγο την τιμή του πετρελαίου, διότι έχει, τον άλλο μήνα έχει εκλογές.
1: Συνδύαμες εκλογές, σωστά.
0: Και σοβαρά προβλήματα.
3: Και σοβαρά προβλήματα.
0: Γιατί τα χάνει και τα δύο σώματα, κατά πώς φαίνεται, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Η άλλη είδηση, πριν μπούμε στα αυτά τα περίεργα, είναι ότι τώρα ο Νότης θα μας δώσει τα φώτα του. Μήπως τον είχε συναντήσει το Λόρδο στη Βρετανία.
1: Έχει την ίδια ιδιότητα,
0: Ναι, όπως γράφει η στήλη Dark Room του New Money, ο Βρετανός καθηγητής Λόρδος Ρόμπερτ Μάιρ, διεθνής αυθεντίας στη διάνοιξη σειράγκων σε μαλακά εδάφη και στις επιπτώσεις των εδαφικών μετακινήσεων, έρχεται εδώ να δώσει λύση. Έτσι λένε.
1: Στην Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Θα σώσει την Κυψέλη αυτός ο άνθρωπος.
3: Ένας Λόρδος στην Κυψέλη.
0: Ένας Λόρδος στην Κυψέλη. Μπορεί να είναι και ελληνική ταινία. Κανονικά.
3: Νομίζω πως ήδη τις γράφουνε.
0: Ναι. Την επόμενη εβδομάδα λέει.
3: Ναι. Okay.
0: Είναι πολύ γνωστός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με τεχνικά πάρα πολύ δύσκολα έργα. Όπως η σημερινή Elizabeth Line.
3: Και η τελευταία
0: και η επέκταση της Jubilee Line του μετρό στο Λονδίνο. Έτσι.
3: Που ήταν σε μαλακά εδάφη, δηλαδή εκεί προφανώς.
0: Τι να πω
3: κι εγώ.
0: Έχει ασχοληθεί με την προστασία του Big Ben και του παλατιού του Westminster.
1: Μάλιστα.
3: Εντάξει,
1: και είναι ειδικός,
3: νομίζω τον καλύτερο πήραμε.
1: Στα μαλακά εδάφη.
0: Από το 2015 είναι ισόβιο μέλος της Βουλής των Λόρδων.
3: Ναι, εντάξει. Τι ηλικίας.
0: Μεγαλούτσικος νομίζω τώρα.
1: Μεγάλος είναι.
3: Ισόβιο μέλος.
1: Ναι.
3: 80 δεν θα είναι.
0: Λες να είναι 80. Κάτσε τώρα να δω. Το ψάχνω από το. Να πω ότι για να μην παρεξηγηθεί κανένας. Από το Google. Δεν το ήξερα αυτό, συγγνώμη. Ναι. Είναι 76 ετών. Έχει γεννηθεί 20 Απριλίου του 1950.
1: Μάλιστα.
0: Και αν πάνε όλα καλά, οι άνθρωποι της Κυψέλης πρέπει στις 20 Απριλίου να τους στείλουν κάποιο γλυκό, μια ανθοδέσμη, τούρτα, κάτι.
1: Για τα γενέθλιά του. Την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ πέρα με πρωτοβουλία, λέει, είναι του κ. Ταχιάου η πρωτοβουλία. Έγινε μια σχετική έρευνα για να υπάρχει και επιπλέον καταρχήν πραγματογνωμοσύνη, γιατί προφανώς θα δείτε ακριβώς. Και επειδή οι πραγματογνωμοσύνες είναι συγκεκριμένες για την Κυψέλη, τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσει το μηχάνημα. Έτσι, γιατί το μηχάνημα, να θυμίσουμε, ότι είναι σταματημένο. Και εκτός του ότι το μηχάνημα είναι σταματημένο και δεν προχωρά το έργο, αυτό είναι το ένα μέρος. Και ίσως
3: σταματημένο μέσα στο τούνελ, βέβαια.
1: Μέσα στο τούνελ.
3: Δεν έχει βάρος πάνω.
1: Το πιο σημαντικό νότιμο είναι το γεγονός ότι οι κάτοικοι, κάποιοι έχουν απομακρυνθεί και κάποιοι άλλοι μένουν και λένε, από κάπου δεν πρέπει επίσημα να ενημερωθώ. Ναι, μεν βγαίνουν υπουργοί, υφυπουργοί και λένε ότι δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο στην στατικότητα, αλλά εσύ μένεις σε ένα σπίτι με ρογμές.
3: Εγώ με τίποτα. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσει η Αττικό Μετρό και να πει όποιος φοβάται να μείνει στο σπίτι του, σου έχω εγώ ένα ξενοδοχείο εκεί, να πηγαίνεις να μένεις. Πώς αλλιώς θα γίνει.
1: Μάλιστα. Τώρα που θα έρθει ο Άγγλος ο Λόρδος, πώς το είπαμε,
0: θα το στείλει στο Λονδίνο.
1: Το εξετάσει και θα πει πού μπορεί να μένουν οι άνθρωποι. Κατάλαβες, ενδεχομένως. Αν και δεν είναι αυτή η ιδιότητά του, η ιδιότητά του είναι η συνέχιση του έργου. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει σε ένα πάρα πολύ μαλακό έδαφος, όπως είναι αυτό της Κυψέλης. Θα δούμε την εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Νιφουδή, είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Νιφουδή.
3: Γεια σας.
5: Καλημέρα
3: σας.
5: Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Καλά.
1: Λοιπόν, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης βλάκας τελικά?
5: Όχι, δεν είναι προφανώς. Και ξέρετε, προφανώς το λέτε για το άρθρο του κύριου Καρδερού.
1: Προφανώς, ναι.
5: Για τους ακροατές σας που δεν παρεξήδεις. Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να εκφράζεται, νομίζω ότι είναι μια δημοκρατία και έχει ευθύνη των δικών του λόγων. Οπότε σε καμία περίπτωση εμείς δεν εκφραζόμαστε με τέτοιους χαρακτηρισμούς, όχι μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι αρχηγός κόμματος, αλλά ακόμα και για έναν άνθρωπο απλό, βουλευτή, που είναι πολιτικός αντίπαλος. Άλλο οι πολιτικές διαφορές και άλλο προσωπική χαρακτηρισμή.
1: Άρα δεν υιοθετείτε το περιεχόμενο των όσων γράφτηκαν, και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι από το Πασόκ λένε ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πολιτευτείτε από εδώ και πέρα, χτυπώντας το Πασόκ και τον αρχηγό του κόμματος, τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Και διάβασα και μια ανάρτηση του κύριου Σιακαντάρη, ο οποίος λέει ότι είναι ολίσθημα, είναι ντροπή, είναι απαράδεκτες εκφράσεις και εν πάση περιπτώσει είναι υποβάθμιση της πολιτικής.
5: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή σε καμία περίπτωση δεν υιοθετούμε ούτε τα λεγόμενα ανθρώπων όταν μας συμφέρουν και ούτε όταν δεν μας συμφέρουν. Δηλαδή ο κ. Σιακαντάρης επίσης εκφράζει την προσωπική άποψη και σωστά τοποθετείται μεν, αλλά επειδή στο παρελθόν για παράδειγμα έχουμε κατηγορηθεί για αυτά που λέει ο κ. Σιακαντάρης, λέω ότι ο καθένας έχει ευθύνη των γραπτών του, των λόγων του, της δημόσιας τοποθέτησής του, οπότε και για αυτή κρίνεται. Εμείς νομίζω ότι από την αρχή είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, από την αρχή στα πάνελ όλοι οι εκπρόσωποι της Ελλάδας έχουμε ένα ήπιο προφίλ. Δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντάσεις πέρα από αυτές που θέλουμε, γιατί αφορούν τον κόσμο, την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Πόσο μάλλον από την αρχή είχαμε μια στρατηγική που δεν είναι κάνουμε αντιπολίτευση. Το Πασόκ δεν είναι το Πασόκ ο αντίπαλός μας. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και είναι να βάλουμε στην ατζέντα ζητήματα που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα βάζαμε προς αυτή την κατεύθυνση την ατζέντα. Ναι. Προέκυψε ένα θέμα βέβαια μείζων την προηγούμενη εβδομάδα που παρακολουθήσατε κι εσείς, η επίθεση απρόκλητη απέναντι στην Άννα Παπαδοπούλου. Mm-hmm. Όμως εμείς το αντιμετωπίσαμε ως ομενωμένο παρελθόν. Ξέρετε, δεν βγάλαμε ανακοίνωση να πούμε ότι το Πασόκ φταίει που.
3: Πολλοί βγήκαν από το Πασόκ και είπαν όμως το λάθος αυτό.
5: Εμείς είπαμε ότι ο κ. Σταδόλφ έπρεπε να διαγραφεί και να καταδικαστεί καταρχήν από το Πασόκ αυτή του η στάση. Πράγμα που δεν το έκανε, αλλά αφορούσε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ατυχής, αλλά που συνέβη σε μια live εκπομπή που είδαμε όλοι.
3: Ναι. Κύριε Νιφούδη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Τσίπρα δύο φορές να κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Να λέει πρώτον το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιακό που θα μπει στην Κάσο. Δεν διορθώθηκε ποτέ και όχι ενεργειακό. Και μετά να λέει σε μια εκπομπή ότι οι Τούρκοι έχουν ήδη τα F-35. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό, θέλω να πω, ο πρόεδρος
5: δεν... Το καταλαβαίνετε, ναι. ότι δεν είναι από άγνοια, δηλαδή εγώ το αντιμετωπίζω και λίγο χιουμοριστικά με την έννοια ότι άνθρωποι είμαστε όλοι που κάνουμε ένα...
3: Μα είναι μεγάλα θέματα αυτά, είναι τα κύρια θέματα της εξωτερικής πολιτικής τώρα.
5: Ναι, αλλά ξέρετε και τα δύο θέματα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι το 2016 όταν ξεκίνησε οι συζητήσεις για την κατάπωση του καλωδίου, όπως επίσης και η F35 έχει κάνει δικές του κινήσεις ως πρωθυπουργός, άρα είναι, δεν το συζητάμε ότι ούτως ή άλλως είναι ενήμερος, αλλά και επί των ημερών του γίνανε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα νομίζω γλωσσικά ολισθήματα γίνονται και μέσα σε ένα φόρτο εργασίας καθημερινό και υποχρεώσεων.
0: Να σας πω κάτι τώρα, γιατί έχουμε μια ανακοίνωση πριν από κάποια λεπτά από το ΠΑΣΟΚ.
5: Ναι.
0: Σας κατηγορεί ότι τις κιτάλιες επιθέσεις κατά του Ανδρουλάκη από το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των 75 της Ελλάς, του κυρίου Καρτερού δηλαδή, πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κύριος Καμένος. Οι δημοκράτες πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευση σοχετό που επιλέγει η Ελλάς ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Καταλάβατε τι γίνεται.
5: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ζωρισμένο από τις δημοσκοπήσεις και ίσως και το πολιτικό του αδιέξοδο στην ουσία της πολιτικής θέλει να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα. Ξέρετε, εγώ σοκάρομαι κυρίως γιατί αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που θεωρούμε εμείς στην Ελλάδα ότι από το Μάιο που δημιουργηθήκαμε τουλάχιστον έχουμε βάλει στην ατζέντα ζητήματα και έχουμε κάνει τη Νέα Δημοκρατία να τρέξει και να προσπαθήσει να βρει λύσεις δικές της, άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι και άσχετα αν είναι η ποσοστή κατεύθυνση. Νομίζω τώρα εδώ και μια εβδομάδα, αντί να είναι αυτός ο δρόμος μας, γιατί έχουμε ένα δύσκολο κοινό.
0: Εσείς δεν ζορίζεστε από τις δημοσκοπήσεις.
5: Εμείς δεν ζοριζόμαστε. Ξέρετε, είμαστε ένα καινούριο κόμμα, είμαστε σταθερά δεύτεροι που όμως...
0: Αυτό θέλετε να κυβερνήσετε, λέτε κι εσείς.
5: Θα σας πω.
0: 15% δεν κυβέρνησε κανείς.
5: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι πολύ γρήγορα οι πολίτες αντιλήφθηκαν. Όμως, είμαστε το ίδιο, δηλαδή και τρίτη να είμαστε με αυτό το ποσοστό. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε και κερδίσουμε, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Το αναγνωρίζουμε. Κάνουμε πολύ δουλειά.
0: Για ποιες εκλογές μιλάτε, για τις αυτές που έρχονται.
5: Για τις εκλογές του Μάιου. Κάνουμε την προσπάθειά μας ώστε να γίνουμε ένα πλειοψηφικό.
0: Όχι, επειδή είπατε και τρίτη να είμαστε, λέει.
5: Δεν μπορώ να βγάλω το μήνα. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που θεωρούμε εμείς στην Ελλάδα ότι από το Μάιο που δημιουργηθήκαμε τουλάχιστον έχουμε βάλει στην ατζέντα ζητήματα και έχουμε κάνει τη Νέα Δημοκρατία να τρέξει και να προσπαθήσει να βρει λύσεις δικές της, άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι και άσχετα αν είναι η προσωπική κατεύθυνση. Νομίζω τώρα εδώ και μια εβδομάδα, αντί να είναι αυτός ο δρόμος μας, γιατί έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα.
0: Εσείς δεν ζορίζεστε από τις δημοσκοπήσεις.
5: Εμείς δεν ζοριζόμαστε. Ξέρετε, είμαστε ένα καινούριο κόμμα, είμαστε σταθερά δεύτεροι που όμως...
0: Αυτό θέλετε να κυβερνήσετε, λέτε κι εσείς.
5: Θα σας πω.
0: 15% δεν κυβέρνησε κανείς.
5: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι πολύ γρήγορα οι πολίτες αντιλήφθηκαν. Όμως, είμαστε το ίδιο, δηλαδή και τρίτη να είμαστε με αυτό το ποσοστό. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε και κερδίσουμε, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Το αναγνωρίζουμε. Κάνουμε πολύ δουλειά.
0: Για ποιες εκλογές μιλάτε, για τις αυτές που έρχονται.
5: Για τις εκλογές του Μάιου. Κάνουμε την προσπάθειά μας ώστε να γίνουμε ένα πλειοψηφικό.

0: πολύ γρήγορα οι πολίτες αντιλήφθηκαν. Όμως, είμαστε το ίδιο, δηλαδή και τρίτη να είμαστε με αυτό το ποσοστό. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε και να κερδίσουμε την έτοιμη, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Το αναγνωρίζουμε. Κάνουμε πολύ δουλειά.
1: Για ποιες, συγγνώμη, για ποιες εκλογές μιλάτε, για τις αυτές που έρχονται?
0: Για τις εκλογές του Μάιου. Κάνουμε την προσπάθειά μας ώστε να γίνουμε ένα πλειοψηφικό
1: κόμμα. Όχι,
0: ρεύμα.
1: Επειδή είπατε και τρίτη να είμαστε, λέει, δεν ζοριζεστε και το καταλαβαίνω και πολύ καλά κάνετε. Λέτε θέλετε να κερδίσετε, ο τρίτη θέση δεν κέρδισε επίση.
0: Όχι, άλλο λέω. Λέω ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι ότι έχουμε 15%. Είμαστε ικανοποιημένοι ότι με 4 μήνες πήραμε αυτό το ποσοστό. Αλλά η ουσία είναι να καταφέρουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν έχει σημασία τι θέση είμαστε.
2: Ναι, βέβαια, υπάρχει και η άλλη μετάφραση όμως, κύριε Νηφούδη. Φαντάζομαι δεν την ακούτε από μένα, ότι η Ελλάς ταβάνιασε, έφτασε μέχρι εκεί στις δημοσκοπήσεις, βλέπει ότι δεν πάει παραπάνω, βλέπει ότι το Πασόκ πλησιάζει και επειδή η μάχη γίνεται για τη δεύτερη θέση, χτυπάμε το Πασόκ να κερδίσουμε εμείς τη δεύτερη θέση.
0: Μα εμείς δεν το χτυπάμε, εμείς τη δεύτερη θέση την έχουμε, αλλά δεν είμαστε εγγραμμένοι δεύτερες, πρώτη θέλουμε να γίνουμε. Και δεν το χτυπάμε εμείς το Πασόκ, όλο αυτό έχει δημιουργηθεί επειδή έγινε μια επίθεση σε μια γυναίκα σε μια live εκπομπή. Εμείς από την αρχή έχουμε διαλέξει έναν δρόμο και στα πάνελ θα το δείτε και το έχετε δει μάλλον, που δεν επικάνουμε την πολιτική του Πασόκ. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον Πασόκ. Το Πασόκ εκφράζει τη δική του πολιτική. Εμείς ερχόμαστε να θέσουμε μια διαφορετική κυβερνητική πρόταση, ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, το Πασόκ θέλει να πάει την κουβέντα στο να σκοτωνόμαστε εμείς και ο κόσμος εν τέλει. Εμείς διαφωνούμε καταρχήν ότι ο κόσμος είναι τόσο κουρασμένος που μόνο τον απομακρύνουμε από την πολιτική. Εμείς από την αρχή λέμε ότι θέλουμε να φέρουμε και άλλο κόσμο να ασχοληθεί και να σηκωθεί από τον καναπέ και να ψηφίσει. Άμα είναι αυτό το παράδειγμα το οποίο δίνουμε, σε καμία περίπτωση.
1: Το άρθρο του κυρίου Καρτερού βοηθάει σε αυτό που λέτε?
0: Σε καμία περίπτωση. Δεν το έγραψε όμως κάποιος ο οποίος είναι ανεργό μέλος της.
1: Πώς, τον 75 δεν είναι? Και μάλιστα λέει και το Πασόκ στο τέλος της ανακοίνωσής του για τον Καμένο να μην διαγράψει.
0: 300 είναι, όχι σε 75. Νομίζω ότι είναι στους 300, αλλά το θέμα είναι ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος και ακόμα και εγώ να βγω να πω κάτι σήμερα δεν σημαίνει ότι δεσμεύει όλο το κόμμα. Άσχετα αν έχουμε την τάση όλοι να το αναπαράγουμε πολλές φορές, λες και ο μόνος που...
1: Έτσι όπως το λέτε μιλάτε για ατομική ευθύνη, δηλαδή και ο Άλνας Κωνσταντόπουλος ατομική ευθύνη και αυτός ο Καρτερός, αλλά μέλος του κόμματος δεν είναι ο Καρτερός.
0: Μα ακριβώς το λέω ότι εμείς δεν κατηγορήσαμε το Πασόκ στο σύνολό του για το ότι είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος. Κατηγορήσαμε το Πασόκ γιατί δεν καταδίκασε την επίθεση. Γιατί για αυτά που είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος είναι μόνο ο ίδιος υπεύθυνος. Δεν είναι ο κ. Ανδρουλάκης ούτε το Πασόκ στο σύνολό του. Αλλά προφανώς και όταν κάποιος...
1: Αν ένας Πασόκος γράψει ότι ο Τσίπρας είναι βλάκας. Έτσι όπως το έγραψε.
0: Να το καταδικάσει στο Πασόκ.
1: Μάλιστα. Η Ελλάς δεν έπρεπε να έχει βγει να καταδικάσει τον κύριο Καρτερό.
0: Ναι, αλλά και ο κύριος Μα εγώ σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είναι λόγια του κυρίου Καρτερού, ο οποίος δεν είναι ένα θέλεχος το οποίο βγαίνει να εκφράσει την άποψη του κόμματος.
2: Δεν έχει υπογράψει το μανιφέστο. Δεν ανήκει στις τάξεις του κόμματος.
3: Και δεν ήταν στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα για πολλά χρόνια.
0: Μα ξέρετε, ήταν στενός συνεργάτης όταν ήταν πρωθυπουργός στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα δεν είναι συνεργάτης στην ελληνική αριστερή συμπάταξη. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος, δεν το γνωρίζω προσωπικά, υποστηρικτής της προσπάθειάς μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει με τα λόγια του το κόμμα. Μάλιστα. Δεν είναι ένας, ο κ. Κωνσταντόπουλος είναι οργανωτικός υπεύθυνος από όσο γνωρίζω και πρώην βουλευτής. Έχει άλλη βαρύτητα τα λόγια του.
1: Αλλά δεν είναι ο κ. Καρτερός μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των 75 ή δεν υφίστανται οι 75?
0: Όχι, δεν είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των 75, εκτός γνωρίζω δεν είναι. Στις 75 είναι οι τομεάρχες μας, οι εκπρόσωποι τύπου και ένα πολύ μικρότερη ομάδα ανθρώπων. Αλλά πάλι θα πω ότι πρέπει καμιά φορά να...
1: Εσείς
0: να...
1: το καταδικάζετε πάντως.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι κακώς δεν μπορούμε να εκφραζόμαστε στην πολιτική. Ναι. Δεν έχει ανάγκη αυτό η πολιτική. Προσωπικά το καταδικάζω με την έννοια ότι δεν πρέπει να εκφραζόμαστε έτσι, όχι μόνο για πολιτικούς αρχηγούς, αλλά ακόμα και για...
2: Τι κύριε Νηφούδη. Ναι. Προσωπικά είπατε το καταδικάζετε. Φαντάζομαι και η Ελλάς το καταδικάζει. Είστε αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου.
0: Ναι, λέω λοιπόν ότι
2: δεν το καταδικάζει η Ελλάς.
0: Ναι, καταδικάζονται τις εκφράσεις. Αν θα βγάλουμε μια ανακοίνωση, θα τη μάθετε κι εσείς.
2: Ναι.
0: Αλλά αυτό είναι ότι.
2: Δεν έχει βγει πάντως μέχρι τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ενεργός τέλεχος της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Άρα δεν έχουμε εμείς κάτι να καταδικάσουμε. Σας λέω λοιπόν.
1: Όχι, άμα δεν είναι, δεν έχετε να καταδικάσετε, εννοείται.
0: Ακριβώς. Ναι. Δεν μπορούμε να καταδικάζουμε έναν δημοσιογράφο ή έναν άνθρωπο
1: που
0: θέλει να τοποθετείτε.
3: Πάντως το Πασόκ ανεβαίνει, λένε αυτοί οι οποίοι ξέρουν, επειδή έχει προγραμματικό λόγο. Εσείς στην αρχή άρχισαν να λέτε ότι θα φορολογήσετε τους πλούσιους, ξέρω εγώ, 1% των πλουσίων. Πέσανε διάφορες απόψεις απίθανες ότι θα πρέπει να μπούμε μέσα, ξέρω εγώ, στις Θηρίδες
2: και τα λοιπά.
3: Θηρίδες, τα Rolex τους, τις, τους

0: πίνακες, τα κρυσταφικά τους. Μετά το καταλάβατε ότι αυτό είναι αντιέξοδο, το μαζέψατε. Πού βρισκόμαστε εκεί?
1: Δεν το είπαμε όμως έτσι ακριβώς. Τώρα
0: το είπε, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, αλλά ξέρετε, το ξέρετε ποιος.
1: Το σημαντικότερο είναι, και νομίζω ότι αυτό μπήκε στη δημόσια συζήτηση και πλέον υπάρχει, και το νομίζω και η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει αρνηθεί, η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα πλησιολόγιο, ώστε ο καθένας να γνωρίζει ότι υπάρχει. Γιατί υπάρχει, ξέρετε, και μια δυσυντεμονία. Δεν μπορούμε να φορολογήσουμε τους πολύ πλούσιους, ας πούμε, που έχουν...
2: Πάντως εγώ διαβάζω, επειδή μου το στείλανε τώρα εδώ, ο κύριος Καρτερός είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής. Μιλάμε για την ίδια Πολιτική Επιτροπή που έχουν γραμματέα τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, σωστά?
1: Αυτή, ο κύριος Χατζηγιαννάκης είναι
2: ο γραμματέας του κόμματος. Ναι.
1: Ο κύριος Καρτερός στους 75 που είναι η πολιτική γραμματεία δεν είναι.
2: Πώς δεν είναι, αυτό έχω μπροστά μου.
1: Στους 300 που είναι το Εθνικό Συμβούλιο, αλλά σας λέω ότι στους 75 δεν είναι σίγουρα. Σας το λέω μετά λόγω γνώσης.
2: Πώς, αυτού τους έχω εδώ μπροστά μου, τους έχω ανοίξει. Από την εφημερίδα των συντακτών.
1: Στους 75.
2: Ναι. 20 Ιουλίου 26. Νίκος Παπαδημητρίου, εφημερίδα των συντακτών, ο καλός συνάδελφος Νίκος Παπαδημητρίου, γράφει τους 75. Με γραμματέα τον κύριο Χατζηγιαννάκη.
1: Κύριο Χατζηγιαννάκης ακόμα νομίζω τον Ιούνιο δεν είχε ανακοινωθεί.
2: Ιούλιο. Να διαβάσω και τους 75 δηλαδή, άμα θέλετε, εδώ που τους έχω.
0: Και πάνω στο που λέγαμε, βλέπω εδώ Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής των μεάρης οικονομικών της Ελλάς. Λέει, θα καταγραφεί και τα λοιπά, ακίνητα, μετοχές, επενδύσεις, αλλά και κοσμήματα, αντικείμενα αξίας που φυλάσσονται σε θηρίδες και τα λοιπά. Ο ίδιος, αν δικό σας είναι αυτός.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι διαδικασία.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μία πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11 και 4. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η τιμή θα διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην Αγγλία, αλλά και απευθεία στη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς θα υπάρξει και αύξηση στο επίδομα. Χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή αερίου, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος έλεγχος που διενήργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με νέα ανακοίνωσή του, ενώ η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στη Γαλλία, δύο εκπαιδευτικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς το πρωί σε σχολείο κοντά στη Μασαλία, την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Στη Σαουδική Αραβία, περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους Χούθη το Σαββατοκύριακο. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θα τα διαβάσουμε. Εντάξει, δεν.
1: Αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα, που κάνουμε και με τον κύριο Νίφουδη, κάνουμε και με το Πασό κτλ. Ποιον εξυπηρετεί?
0: Το Μητσοτάκη.
1: Δεν εξυπηρετεί ούτε την Ελλάς ούτε το Πασόκ δηλαδή. Εξυπηρετεί το Μητσοτάκη. Ο οποίος λέει:
0: προφανώς.
1: Εγώ είμαι πρώτος. Και με αυτά που κάνετε δεν το συζητώ. Τσακωθείτε εσείς για τη δεύτερη θέση.
0: Μα η δεύτερη σκοτώνεται.
1: Δεν το καταλαβαίνει, εδώ είναι το ερώτημά μου. Δεν το καταλαβαίνει ουδής εκ των δύο. Ή εις εκ των δύο. Να το πάρει, να τελειώνει αυτό το πράγμα.
2: Δεν ξέρω. Εντάξει, θα τον βρίζουν. Άμα βρίζουν ένα βλάκι, είναι λογικό το Πασόκ.
1: Εννοείται και μία και δύο και τρεις φορές. Τώρα το πάμε λίγο παρακάτω. Και λέμε: η κόντρα Ελλάς Πασόκ. Ποιον εξυπηρετεί?
0: Πάντως εγώ θέλω να πω ότι επειδή είχα μια στεναχώρια, δηλαδή, γιατί δεν μου άρεσε αυτό που έγινε στον αέρα με τον κύριο Νιφούδη.
2: Γιατί?
0: Για το... εντάξει, δεν αισθάνομαι καλά εγώ, είμαι καλός άνθρωπος, πώς το λένε. Ο κύριος Καρτερός είναι στους 75 και το πρόβλημα είναι ότι είναι και ο κύριος Νιφούδης στους 75.
2: Ναι, αλλά ο κύριος Καρτερός όμως δεν θα πηγαίνει στις συγκεντρώσεις, στις συναντήσεις τους.
0: Δεν ξέρω, γιατί... αλλά είναι.
1: Ναι. Ναι, μήπως μαζεύτηκαν μερικές φορές μέσα του κύριου
2: Καρτερό. Δεν τον έχει δει ποτέ.
0: Α, γι' αυτό λέω.
1: Να μην πει ο Καρτερός.
0: Δεν μπορεί να μην το ξέρει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση με έναν τρόπο. Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Αλλά πριν θα ακούσουμε τον κύριο Πάνο Καμένο. Γιατί για τον κύριο Καμένο έβγαλε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ και για κάποιον λόγο χρεώνει τον Καμένο στο Τσίπρα. Για να ακούσουμε τον κύριο Καμένο.
3: Τσίπρας ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν νομίζω ότι το δέχεται ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Αυτό είναι η θεωρία του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης θέλει αυτή τη στιγμή, βλέπει αναγωνίως ότι ο χώρος κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού. Τα μεν στελέχη του Σιμίτη πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Τα μεν στελέχη του πατριωτικού Πασόκ δεν είναι πουθενά. Και τα στελέχη τα οποία του είχαν απομείνει του Αμαδρεϊκών ετοιμάζονται να πάνε στον Τσίπρα. Και προσπαθεί να σωθεί αυτή τη στιγμή κάνοντας τέτοιου είδους
1: είναι αδιαφυσβήτητο η ηγέτης του Πασόκ.
4: Δεν υπάρχει κανείς στο Πασόκ.
1: Δεν τον αφισβητεί κανένα.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και βλέπετε ότι πάει πίσω.
1: Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά λέει ο κύριος Καμένος. Και βγάλατε ανακοίνωση, κύριε Τσουκαλά. Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν,
0: γιατί χρεώνεται τον Καμένο στο Τσίπρα?
5: Εντάξει τώρα. Εγώ άκουγα να λέει για τους Παπανδρεϊκούς. Ποιο Καμένο δεν είναι που έλεγε. Τον Ανδρέα Πανδρέου τον έδειχνε ως το μέλος του 17 Νοέμβρη. Θα θυμάστε.
0: Ναι.
5: Παλιά είχε γράψει και
2: λίγο
5: αστείο. Ναι. Λίγο αστείο να μιλάει για Παπανδρεϊκού.
1: Άρα τι, λέει γραφικότητες ο κύριος Καμένος, λέτε?
5: Νομίζω ότι αυτά είναι.
2: Στα τέσσερα εσείς, αυτό θυμάμαι εγώ. Στα τέσσερα.
5: Είναι κανονικά ανάκτια λόγου. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Όχι, προφανώς ήταν συγκυβερνήτη του κ. Τσίπρα ως υπουργός άμυνα. Ότι βγαίνει κανονικά για μια σας λέω εγώ διαπάλη που κανονικά δεν τον αφορά. Έτσι δεν είναι, δεν αφορά κανονικά τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος βγαίνει με δηλώσεις, τη μία στηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη, την άλλη παίρνει θέση στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Σταμαρά υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα ξαφνικά παίρνει θέση και υπέρ του κυρίου Τσίπρα, λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο ηγέτης μιας παράσης που δεν έχει ο κύριος Καμένος και παίρνει θέση αυτό. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό που ενοχλείται από το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι ο δημοκρατικός κόσμος αξιολογεί αυτή τη στιγμή όταν βλέπει τις επιθέσεις που υπάρχουν με απαξιωτικές πράσεις από στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα. Όταν βγαίνει την επόμενη μέρα ο κύριος Καμένος. Και όλο αυτό δίνει την εικόνα ενός κόμματος του οποίου ανήκει στον χώρο τον προοδευτικό. Δίνει μια άλλη εικόνα.
0: Κύριε εκπρόσωπε, να ρωτήσω κάτι, γιατί το βάλε και ο κύριος Νιφούδης που φιλοξενούσαμε πριν. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει, επειδή λέτε και αντιδράσατε με το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Αφήστε με να σας ρωτήσω, θα πάμε συγκεκριμένο και θα μας τα πείτε μετά και για τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ αντιδρά για το άρθρο του Καρτερού και καλά κάνει, που είναι μέλος των 75. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πρόβλημα που ο κύριος Κωνσταντόπουλος φέρεται να έχει επιτεθεί στην κυρία Παπαδοπούλου και μάλιστα η γυναίκα του έκανε σήμερα και δικαστικά μέτρα.
5: Εντάξει, εγώ έχω μια εικόνα ότι υπάρχει και ένα βίντεο. Η εικόνα που έχουμε όλοι.
0: Ναι.
5: Για την εικόνα αυτή, η οποία είδαμε κατέρωθεν πολύ βαρύ χαρακτηρισμού και από τους δύο, όχι μόνο τον κύριο Κωνσταντόπουλο, ο κύριος Κωνσταντόπουλος έχει ζητήσει συγγνώμη. Εγώ δεν πέρασα μια διαδικασία στην ψηφισμό να πω ότι θα έπρεπε να ζητήσει αντίστοιχα ως συνομιλητής του, γιατί ο καθένας κρίνεται και αυτοτελώς. Πράγματι ζήτησε συγγνώμη κύριο Χρυσαντόπουλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο, δεν έχω ακούσει κάτι άλλο και δεν ήμουν αυτόπτης και αυτή ως μάρτυρας για να μπορέσω να αξιολογήσω κάτι άλλο.
0: Σε πολλά πράγματα δεν είμαστε. Η κυρία Παπαδοπούλου κατέθεσε μήνυση για εξύβριση και απειλή.
5: Εδώ λοιπόν για το θέμα του τι έγινε μετά την τηλεμαχία, τηλεμαχία εννοώ εκεί, λέει άλλα πράγματα ο ένας, άλλα πράγματα ο άλλος. Ήμουνα εγώ από τότε και αυτήχος για να πάρω θέση σε αυτό.
1: Όχι, αλλά είπατε ότι υπάρχει βίντεο. Επίσης το να ζητάει κάποιος συγγνώμη
5: το βίντεο,
1: δεν σημαίνει
5: το
1: ότι από... επειδή είπε συγγνώμη το κόμμα
0: δεν
1: θα...
0: αέρα, λέει,
1: ναι, ναι, στον αέρα. Ότι το κόμμα δεν θα κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει επειδή κάποιος είπε συγγνώμη.
5: Στον αέρα, εγώ είδα μία διαφωνία σε έντονους τόνους, εκατέρωθεν, την οποία όχι, δεν αξιολογώ ότι είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει κάποια όρια ειδικά. Προφανώς δεν είναι καλή εικόνα και αυτό λόγο ζήτησε συγγνώμη. Έχουμε δει πολύ χειρότερα. Ο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε πάνελ να μην αφήνουν τους ανθρώπους να μιλήσουν των άλλων κομμάτων. Είναι πάρα πολύ παράξενο. Ούτε είδανε κάποια ιδιαίτερη προσβολή με την έννοια της φράσης.
0: Πάντως, έτσι όπως το πάτε, ό,τι και ανάμεσά σας, ό,τι και να συμβεί στις εκλογές, σας πάρουμε το καλό σενάριο του Πασόκ. Ότι το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα είναι δεύτερη και ο Τσίπρας θα είναι τρίτος. Με ποιον θα συνεργαστείτε εσείς μετά?
5: Θα συνεργαστούμε με όποιον μπορεί να στηρίξει το δικό μας πρόγραμμα για επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας, για 10% μισθό.
0: Ο Τσίπρας δεν είναι από αυτούς.
5: Μέχρι στιγμή τα θέματα αυτά έχει άλλη άποψη. Το κοντινή στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αν αλλάξει μετά.
1: Ναι, ο 13ος.
5: Τώρα, επειδή έχουμε σενάρια υποθετικά, αν αλλάξει ή αν δεν αλλάξει. Γι' αυτό ο κόσμος, αν θέλει να γίνει πολιτική αλλαγή, να ψηφίσει παστό. Επειδή ακριβώς εδώ πέρα έχουμε μία ρευστοποίηση, έχουμε θολό στίγμα των άλλων δυνάμεων. Εδώ έχουμε ένα εκλογικό νόμο, ο οποίος χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Εμείς λέμε, αν δεν θέλουμε να συνεχιστεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική των ανισοτήτων, το κόμμα το οποίο έχει ένα πρόγραμμα ρηξικέλεπτο, αξιόπιστο, διαδραστικό, αλλά συνάμα και ένα πρόγραμμα που συμπαρίζει σταθερότητα στη χώρα είναι το Πασόκ.
2: Προγραμματικά θα ακούσουμε κάτι καινούριο τώρα για την ιστορία αυτή της ενέργειας. Δηλαδή έχετε κάτι το οποίο...
5: Θα δείτε τις επόμενες μέρες, μόλις και η κυβέρνηση τοποθετηθεί, θα έχουμε τις τοποθετήσεις της δικές του.
2: Άρα έχετε ετοιμάσει.
1: Γιατί δεν το λέτε νωρίτερα εσείς? Αφού όπως λέτε και
5: έχουμε 120... πολλά νωρίτερα,
1: όπως κύριε Τσουκαλά, ακούστε κάτι. Με τις 120 δόσεις υπόθηκε από το Πασόκ, η κυβέρνηση στις αρχές του Σεπτεμβρίου το αρνόταν, τελικά το υιοθέτησε. Θέλω να πω ότι μήπως γυρίζουμε λίγο την πολιτική πίσω. Θέλω να πω μήπως γυρίζουμε λίγο. Δηλαδή αυτές είναι οι προτάσεις μου σαν Πασόκ, είτε τις πω Δευτέρα, είτε Τρίτη, είτε Τετάρτη, είτε Πέμπτη. Περιμένουμε πρώτα την κυβέρνηση και μετά θα σας πούν ότι κάνετε μικροκομματικά λαϊκισμό λέγοντας ότι θα δίναμε παραπάνω.
5: Κύριε Τζούνο, έχουμε καταθέσει προτάσεις. Mm-hmm. Το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ποιος το έβαλε πρώτα?
1: Εσείς το βάλατε, δεν λέω, όχι, λέω για τις Τετάρτες ανακοινώσεις.
5: Το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου, ποιος το έβαλε πρώτα? Τη χορολόγηση των υπερκεφών, ποιος τον έβαλε πρώτα? Το να υπάρχουν κατά προτεραιότητα όροι σύνδεσης με παραγωγούς και δήμους και την ενέργεια, ποιος το έχει βάλει? Άρα, δεν παραβιάζει τα ληστευτήρες.
1: Όχι, φαντάζομαι ότι ο Νότης σας ρώτησε για την Τετάρτη που θα έχουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
5: Τώρα μου λέτε να αξιολογήσουμε τις προτάσεις, ενώ έχουμε κάνει δικές μας.
1: Όχι, να μας
5: έχουν γίνει.
2: Γενικά εγώ λέω ότι όσο επιμένετε στον προγραμματικό λόγο, το Πασόκ κερδίζει. Βλέπω μάλιστα τώρα ότι ο Τσίπρας πάει να κάνει περιοδεία στην Κρήτη, στην γιατί βλέπεις στις δημοσκοπήσεις να γλιστράει. Έχετε λοιπόν κάτι καινούργιο να
5: κάνει τον αγώνα του. Ακούτε, ο καθένας θα κάνει τον αγώνα του. Μα δεν είναι πρόβλημα να μαθάμε ο κύριος Τσίπρας κάνει τον αγώνα του, να τον κάνει. Είναι δικαίωμά του, κάνει τον αγώνα του. Το ζήτημα είναι ότι για ποιο λόγο επιλέγει μια μονομέτωπη επίθεση στο Πασόκ.
1: Έχετε εξήγηση, εσείς?
5: Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Θα το απαντήσω ο ίδιος. Εγώ μπορώ να θεωρήσω ότι στην ουσία,
1: ναι,
5: αυτό που είπε και ο ίδιος την προηγούμενη Πέμπτη, τι είπε, παρασκευήθημα και εμένα ήταν να είμαι ειλικρινής, ότι μας νοιάζει να καλύπτουμε τον χώρο τον προοδευτικό. Εμάς μας νοιάζει να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε αυτός ο χώρος. Είμαστε ο χώρος της προόδου.
1: Άρα τον κύριο Τσίπρα, κύριε Τσουκαλά, τον κύριο Τσίπρα τον ενδιαφέρει μόνο να έχει τη δεύτερη θέση. Και ο όχι την νίκη είναι της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που είναι...
5: Ο ίδιος το είπε.
1: Mm-hmm.
5: Το λέω εγώ. Ο ίδιος το είπε.
0: Mm-hmm.
5: Ο κύριος Ακημίδης δεν είπε μας νοιάζει να βάλουμε το 20 το 2 μπροστά. Ο κύριος Μαραζίδης δεν είχε πει ας χάσουμε όσες φορές χρειαστεί αρκεί κάποτε να κερδίσουμε. Εμείς λέμε το 2032 τα παγωμένα έως τώρα επιτόκια στα τοκοχρεωλήσια ξεπαγώνουν, ναι, θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τη χώρα, θέλει να μην φτάσουμε άλλη μια τετραετία. Με τη Νέα Δημοκρατία θα σπαταληθεί ακόμα μια τετραετία. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για τη νέα αλλαγή με τον Πασόκ.
2: Πώς σας φαίνεται αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι ψηφίστε εμένα γιατί αλλιώς θα μπούμε σε περιπέτειες?
5: Σε περιπέτεια είμαστε, με την ακρίβεια που υπάρχει. Σήμερα βγάλαμε το πρωί μια ανακοίνωση που δείχνουμε πόσο φορευτικά έχουν αυξηθεί οι τιμές στο πετρέλαιο, στην ενέργεια, στο μοσχάρι και σε μια σειρά άλλων αγαθών. Mm-hmm. 28% είναι μόνο η αύξηση του γονικού πληθωρισμού. Αν δούμε την αύξηση στο 55% των πιο βασικών προϊόντων του καλαθιού, είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Mm-hmm.
5: Αυτό είναι σταθερότητα.
0: Κύριε Τσουκαλά, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Λέτε ότι έχετε πρόγραμμα, έχετε πρόγραμμα όντως. Κάποιος, σε κάποιον αρέσει, σε κάποιον δεν αρέσει. Έχετε προτάσεις, έχετε. Κάποιες υιοθετούνται ασμένως από την κυβέρνηση και αφού έχει πέσει, έχει γίνει ένας...
2: Στην αρχή χλεβάζονται και μετά υιοθετούνται.
0: Όπως τα λέει ο Νότης ακριβώς. Τι φταίει που το Πασόκ έχει, είναι σε τέτοια μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί κάτι φταίει.
5: Εδώ πρέπει όταν βλέπουμε τα πράγματα.
0: Γιατί και πριν έρθει ο Τσίπρας, επειδή κατηγορείται κάποιοι από το Πασόκ τον Τσίπρα, δεν είχατε μεγαλύτερα ποσοστά.
5: Εδώ πρέπει να ξέρουμε από πού ξεκινάει ο καθένα. Ξεκινάει το πολιτικό σύστημα της χώρας από μια ασυμμετρία που καταγράφηκε στις εκλογές του 23, όταν η τότε αξιωματική αντιπολίτευση κατέρευσε. Όταν δημιουργούνται τέτοια κενά, πάντα ιστορικά θα δείτε, τις κάλπες καλύπτονται. Δεν καλύπτονται πριν τις κάλπες. Υπάρχουν μεγάλα διλήμματα, υπάρχει ρευστοποίηση. Όταν έχει κάνει έναν πολύ αξιοπρεπή αγώνα, πολιτικό αγώνα, έχουμε βάλει την πολιτική μπροστά με τις προτάσεις μας. Η εκτίμησή μας είναι ότι όταν μπουν τα διλήμματα, αυτές οι προτάσεις, επειδή ακριβώς απαντούν στις μεγάλες προκλήσεις της χώρας, απαντούν στις μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις, αλλά κυρίως απαντούν στο μεγάλο βραχνά των κοινωνικών ανισοτήτων, ο κόσμος θα επιλέξει τη δύναμη η οποία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά και μπορεί και να ενώσει τη θέλεια. Δεν θέλουμε άλλο κλίμα εμφυροπολεμικό, δεν το αντέχει η χώρα.
0: Μάλιστα.
5: Η χώρα θέλει, αν έχει ανάγκη, από ένα εμπροστοβαρές πρόγραμμα οικονομικής ανάταξης και κοινωνικής ανόρθωσης.
1: Κύριε Σκαλά, η διεύρυνση θα συνεχιστεί?
5: Αυτό είναι μια στρατηγική επιλογή.
0: Από τη δεξιά θα πάρετε κανένα?
1: Γιατί ακούσα.
0: Από άλλους θα πάρετε από τη Νέα Δημοκρατία.
5: Πολλοί κόσμοι που επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Τώρα επιλέγει το Πασόκ. Και αυτό δεν είναι και στην
2: Ευρωβουλευτή.
1: Ναι, ναι, τον κύριο Αποστολάκη.
0: Ο Ναύαρχος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, πέρα μετά. Δεν πήγε ο Νέα Δημοκρατία, προτείνει η Νέα Δημοκρατία να τον κάνει τον Ναύαρχο πολιτικής προστασίας.
1: Υπάρχουν 12.
5: Εμένα ο κύριος Αποστολάκης νομίζω είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι κοινή αποδοχή από το πολιτικό
1: σύστημα. Κοινή αποδοχή, αλλά έχει δίκιο και ο Νότης αυτό που λέει. Υπάρχουν 12-14 ανεξάρτητοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω αριστερά-δεξιά ότι θα πάνε
5: προ την Ελλάδα. Το θέμα το περιορίζεται στου βουλευτέ ή σε γνωστά πρόσωπα. Η διεύρυνση πάνω απ' όλα είναι
1: κοινή. Έχουν μια σημασία.
5: Να, καμία δεν την παραγνωρίζω, αλλά πιο σημαντικό είναι το να μπορεί να επανασυστήνει μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία των λαϊκών στρωμάτων και τη μεσαία τάξη. Αυτό κάνουμε εμεί, των νέων, των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, για να μπορέσει να γυρίσει όλη η χώρα.
0: Γεια σα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέριζουμε
0: ο Βασίλη, ο Ζαχάρη ή Ζαχαρή ή Ζάχαρη, ακόμα καλύτερα. Ναι, λέει, παραδέχομαι κούτρακα τι προβλέψει. Στις προηγούμενες εκλογές, παραδείγματος χάρη. Αδυναμία μου είναι ο Γιάννης λόγω ομοειδεατισμού και μεγάλο respect στον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Ωραία.
0: Το λέω γιατί καταλάβατε, είναι καλό μήνυμα. Ναι. Μας βρίζουν.
2: Καλό είναι. Οι άνθρωποι μας μας βρίζουν, καλά.
1: Είναι και για τον Νότι καλό.
0: Εννοείται. Μεγάλο respect.
2: Λοιπόν, σε διαφημιστικό χρόνο, σας έχει τύχει ποτέ να χρειάζεστε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
14: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
15: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
16: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
15: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
0: Λοιπόν, και η φίλη μας η Vivian εδώ έχει στείλει τρεις φωτογραφίες στο Viber, οι οποίες είναι πίσω από το Υπουργείο στην Κάνικος είναι το Εμπορίου.
2: Κάποτε νομίζω.
1: Στην Κάνικος είναι το Υπουργείο, ναι, Εμπορίου.
2: Είναι ακόμα.
1: Το παλιό Εμπορίου. Νομίζω είναι ένα κομμάτι του Ανάπτυξης τώρα εκεί.
0: Είναι από το πίσω μέρος, ναι, του Υπουργείου.
1: Προς το Πολυτεχνείο.
0: Μάλλον. Ναι, από εκεί βέβαια. Που λέει βρωμιά και δυσοδεία.
1: Ναι.
0: Για το κανένα σεβασμός προς τους πολίτες, λέει, νόμοι δεν υπάρχουν για τα Υπουργεία. Η αλήθεια είναι ότι εδώ αυτή η εικόνα είναι τραγική, έτσι.
2: Ναι, είναι εκείνο το κομμάτι της Αθήνας, το οποίο πρέπει να κάνουμε κάτι. Έτσι, δηλαδή είναι, υπάρχει παντού.
0: Το ξέρετε ότι
1: η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας που υπάγεται στο Ανάπτυξη. Είναι εκείνο το παλιό κτίριο που μπαίνετε.
0: Έχετε δει, νομίζω στην Apple ήταν αυτό. Και πρέπει να έρχεται κι άλλος κύκλος.
1: Τι?
0: Έχει τελειώσει, δεν θυμάμαι. Υπάρχει μια σειρά που λέγεται Τεχεράνη.
2: Ναι. Εδώ είναι στην Αθήνα.
0: Έχει γυριστεί εδώ. Τα εξωτερικά γυρίσματα είναι όλα εδώ.
2: Τεχεράνη είναι δύσκολο να γυριστεί.
0: Ναι, προφανώς. Αλλά
1: ένα μέρος που γυρίζει στη χώρα μας.
2: Γιατί δεν μοιάζουμε την Τεχεράνη, δεν είμαστε εδώ.
0: Έλα,
2: κάποιες εποχές, κάποιες εκεί περιοχές της Αθήνας που δεν έχει ούτε ένα δέντρο. Δεν τις έχεις δει αυτές.
1: Ναι. Έτσι αρχιστώ. Εδώ τώρα τελευταίες όλες οι σειρές και τα λοιπά θα γυρίζονται στην Κύπρο. Είναι όλα.
0: Δεν έχει εξωτερικά γυρίσματα, φίλε. Αυτή είναι πολύ λίγα τα εξωτερικά.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Εδώ κάνανε γυρίσματα. Εγώ δεν έχω δει τη σειρά. Κάνανε γυρίσματα σε αστικό ιστό και καταλάβαινε. Βλέπεις ρε παιδί μου.
1: Άρα σε πραγματικά κτίρια και τα λοιπά, αυτό λες.
2: Ναι, ναι. Σε κάτι παλιά κτίρια, δημόσια που μπαίνανε μέσα που υποτίθεται πως είναι
0: και το καλό κομμάτι της Τεχεράνης, τα γυρίσματα γινόντουσαν στο Κολωνάκι σε κάτι κτίρια. Και μια έκρηξη που είχε γίνει στο σύριαλ, όποιος την έχει δει, είναι στο ψυχικό που είχε γυριστεί. Σε μια βίλα τέλος πάντων, με πισίνες και τα λοιπά. Είχα πάθει. Αλλά ορίστε, κοίτα εικόνα εδώ. Αυτή, δεν μπορείτε να σας την περιγράψουμε τώρα.
1: Είναι μια βρώμικη δρόμη, βρώμικη τύχη, βρώμικα κτίρια, όλα.
0: Ταϊκό.
1: Λοιπόν, ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχετε.
2: Ραντεβού αύριο στη μία. Γεια σας.
17: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
18: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή.
19: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
20: Γάι 100,3.
19: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
21: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
22: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
21: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
22: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
23: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
24: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
25: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
24: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
25: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
24: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
25: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
24: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
26: Φρικτορία Data Center Services.
24: Τηλέφωνο 2421-10659.
26: www.frictoria.com.
19: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
27: Δεν είμαι ο Σετρίκ.
28: Και ποιος είσαι?
27: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
29: Η ιδέα της χρονιάς.
30: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
31: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
19: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
32: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε με τις ειδήσεις όπως πάντοτε σε τίτλους. Φρένο στην πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στα social. Ανησυχητικά τα στοιχεία που δείχνουν πόσες ώρες περνούν τα παιδιά μπροστά στην οθόνη του κινητού και πόσο αυτό τα επηρεάζει. Πώς θα γίνεται η διαδικασία για το μπλοκάρισμα?
1: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία.
2: Και φυσικά και θα παίξει ρόλο και η οικογένεια, δεν είναι μόνο το κράτος. Θα φροντίσει τα παιδιά να έχουν μια άλλη ασχολία χωρίς το κινητό, το τάμπλετ στο χέρι. Αυτό από μόνο θα κάνει μια μεγάλη διαφορά.
0: Φουντώνει κόντρα Ανδρουλάκη Τσίπρα, η μάχη για τη δεύτερη θέση και το άρθρο περί πολιτικής βλακείας που άναψε φωτιά στο ΠΑΣΟΚ.
3: Μετά τη διεθνή της Θεσσαλονίκης, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο προφανώς δεν ήταν μελετημένο και δεν είχαν απαντήσεις για το πώς θα γίνει, όλο αυτό συμπυκνώνεται στο να κάνουμε μια επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Δεν θεωρώ ότι τον χαρακτηρίζει ως βλάκα. Κάτι άλλο λέει και το αντιλαμβάνεστε.
5: Απέναντίας άλλα κόμματα που φάνηκαν σαν πυροτεχνήματα πρόσφατα, φαίνεται ότι πιάνουν την οροφή τους και αρχίζουν να ξεφουσκώνουν.
6: Όταν το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στους δημοσκόπους, μετά επιτίθεται στους αρθρογράφους. Καταλαβαίνω το πολιτικό άγχος ορισμένων, αλλά ο κ. Καρτερός είναι ένας αρθρογράφος.
0: Και έχει πολύ ψωμί αυτή η αντιπαράθεση, θα δούμε συνέχεια αναλυτικά. Και συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο, κάθε πιθανότητα διαρροής αερίου. Τηλεκπαίδευση μέχρι νεωτέρας για τους μαθητές, αρνητικός για διαρροή ο πρώτος έλεγχος ωστόσο.
7: Πρέπει να επικαιροποιηθούν οι μελέτες, γιατί είναι από το 2003. Δηλαδή οι μελέτες που μας έχει χορηγήσει η ΕΝΑΟΝ με τις οποίες γίνει η εγκατάσταση των μετρητών είναι 23 ετών.
8: Για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν μπορεί η ευθύνη να μεταφέρεται στο βήμα μόνο το τι θα γίνει. Και οι γονείς και τα παιδιά ζητούν πιστοποίηση πολύ πιο, αν το θέλετε, ουσιαστική.
0: Αρχίζουν να βγαίνουν και άλλα πράγματα για την Γκράβα, οπότε μάλλον θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάγη έχει την αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης στις επάλξεις. Γεια σου Δημήτρη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Σπύρο μου, πριν από 6 λεπτά μου ήρθε ενημέρωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, ξεκινά ο δακτήλιος.
0: Από πότε?
9: Από σήμερα.
0: Α. Ωραία. Νωρίς. Δηλαδή, ήδη κάποιος μπορεί να κινείται το μάθημα μετά.
9: Εντάξει, θέλω να πιστεύω πως μέχρι αύριο θα υπάρχει μια κάποια ανοχή, τέλος πάντων. Ναι.
0: Αλλά από σήμερα δακτήλιος.
9: Από σήμερα δακτήλιος. Αυτή είναι η ουσία. Σας πάω και στους δρόμους. Όσοι έρχονται από την Ευάρκιζα προς την Αθήνα μέσω της παραλιακής, να γνωρίζουν πως κατά μήκος της Γλυφάδας θα συναντήσουν μποτιλιάρισμα. Κοίταξα να δω αν υπάρχουν εργασίες, δεν βρήκα κάτι στο σημείο. Κάποιο σοβαρό τροχαίο συμβάν, δεν βρήκα κάτι. Αν κάτι μάθουμε θα σας ενημερώσουμε, εννοείται φυσικά. Πάμε στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πολλή κίνηση στη Βασιλής της Αμαλίας, πολλή κίνηση στην κάθοδο της Αρδιτού και μέτρια κίνηση στην Σταδίου. Οι εθνικές οδοί δεν έχουν μποτιλιάρισμα, αλλά πολύ πυκνή ροή η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στα συνήθι ύποπτα σημεία βεβαίως. Οι εργασίες συνεχίζονται στην Αττική Οδό προς Λαμία, στην έξοδο μεταμόρφωση δηλαδή προς τη Λαμία, με τη σχετική καθυστέρηση που έχουμε κάθε ημέρα, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Και θα αρχίσουμε από ένα θέμα, ένα φαινόμενο που κατά τη γνώμη μου προσλαμβάνει όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σχολείο, παντού. Είναι η εξάρτηση, σε πολλές περιπτώσεις εξάρτηση παιδιών από τα social, γεγονός που έχει κάνει τους ειδικούς όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, να χτυπούν καμπανάκι για τις σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των παιδιών. Λίγο νωρίτερα λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για τον περιορισμό των παιδιών να περιορίσει την πρόσβασή τους στα social. Και η Έλενα Χελβατζόγουλου παρακολούθησε εκεί τις ανακοινώσεις των Υπουργών. Γεια σου Έλενα.
10: Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μποδοσάκη. Πριν από λίγο λοιπόν ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου, το οποίο την προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η ευθύνη για την προστασία των ανηλίκων περνά πλέον και στις ίδιες τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, εξήγησε ότι αυτό θα γίνεται μέσω του Kids Wallet, ένα ψηφιακό εργαλείο που ταυτοποιεί και επαληθεύει την ηλικία του παιδιού. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτος, έδωσε έμφαση στην εταιρική ευθύνη, επισημένοντας ότι η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά ευθύνη των γονέων. Και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρωτοβουλία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι εάν οι πλατφόρμες δεν εφαρμόσουν σωστά τις υποχρεώσεις τους, θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Τώρα, να πούμε για το χρονοδιάγραμμα. Αύριο, 13 Οκτωβρίου, το νομοσχέδιο εισάγεται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ενώ στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση. Εφόσον προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα εφαρμοστεί από την πρωτοχρονιά του 2027. Η ρύθμιση αφορά Instagram, Facebook και TikTok και εξετάζεται και η περίπτωση του Snapchat. Το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι η εφαρμογή του μέτρου στην πράξη. Δηλαδή, αν οι πλατφόρμες θα μπορέσουν να αποκλείσουν την πρόσβαση στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, παράλληλα προστατεύοντας τα προσωπικά τους δεδομένα.
0: Στην πράξη σίγουρα, Έλενα, το γνωρίζεις και εσύ, σημαντικότατο ρόλο, κρίσιμο ρόλο, θα διαδραματίσει η ίδια η οικογένεια. Γιατί είναι ο νόμος, είναι η πλατφόρμα, αλλά ο τρίτος πυλώνας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ένα τέτοιο, να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ένα τέτοιο μέτρο, είναι η ίδια η οικογένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Χελβατζόγλου μας έδωσε τα στοιχεία του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση. Από την 1η-1η του 27, λοιπόν, απαγόρευση πρόσβασης κάτω των 15 ετών σε Instagram, TikTok, Instagram, TikTok και ποιες είναι οι άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες. Τέλος πάντων, όχι στο X. Ο κύριος Παπαστεργίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την παρουσίαση του μέτρου.
1: Δεν δίνει ούτε καν την ημερομηνία γέννησης. Δίνει μόνο ένα σήμα, μια σημαία, ένα φλάκο όπως λέμε, για το αν το άτομο αυτό είναι πάνω ή κάτω από 15 έτη. Από την 1η-1η του 27, τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από το 2013 και περαιτέρω δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα social media.
0: Και Facebook, νομίζω, το τρίτο. Ένα φαινόμενο το οποίο συνδέεται, όπως είπαμε, με σοβαρές επιπτώσεις, το πώς μεγαλώνουν, πώς συγκροτούν το χαρακτήρα στα παιδιά, μαθησιακές δυσκολίες, αλλά προσέξτε και πολλά περιστατικά βίας στα σχολεία, μέσα στα σχολεία. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές ξυλοδαρμοί και άλλες συμπεριφορές που στοχεύουν στον εξευτελισμό, προκαλούνται για να καταγραφούν με το κινητό και να ανέβουν μετά σε κάποια πλατφόρμα. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται συνήθως. Μίλησε στην ίδια παρουσίαση και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης.
2: 23% των 15χρονων δηλώνουν ότι αισθάνονται νευρικοί ή ανασφαλείς χωρίς πρόσβαση στο κινητό τους. Είναι συγκλονιστική αριθμή που δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν τους βλέπουμε. Το ότι παίρνει η κυβέρνηση την πρωτοβουλία και νομοθετούμε εμείς, πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ και τους γονείς.
0: Και για να ολοκληρώσουμε με τα στοιχεία, ήταν αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Καθημερινής προχθές που έλεγε ένας στους τέσσερις εφήβους θέλει να γίνει influencer. Επειδή στόχος είναι το εύκολο χρήμα, γρήγορος πλουτισμός, η δημοσιότητα, αλλά και η αντίληψη, όπως αναφέρει η έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι πρόκειται για επαγγέλματα του influencer που δεν απαιτούν ακαδημαϊκά προσόντα και πολυετής σπουδές. Να δούμε τώρα τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Εκεί η ιστορία φαίνεται ότι αρχίζει να περιπλέκεται, υπάρχουν θολά σημεία. Η τεχνική εταιρεία που κλήθηκε από το Δήμο λέει πως δεν έχει διαπιστώσει διαρροή αερίου. Μαθητές εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για οσμία αερίου, ότι κάτι τους μυρίζει που οπωσδήποτε προκαλεί ανησυχία, και έτσι το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό μέχρι τουλάχιστον να ολοκληρωθούν και κάποιοι έλεγχοι από άλλους φορείς όπως το τεχνικό επιμελητήριο. Η Βιβί Γκίκα ήταν εκεί. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κύριε Σιακή. Ακριβώς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να εξακριβωθεί και η αιτία της οσμής, γιατί είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, χτες το βράδυ ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος, δεν εντοπίστηκε διαρροή. Να σας πω ότι στην ανακοίνωσή του κάλεσε και τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού. Να σας πω όμως ωστόσο ότι η οσμή παραμένει αδιευκρίνηστη και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις, γιατί όπως λένε και στην ανακοίνωση του Δήμος, η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Μέχρι να διενεργηθούν λοιπόν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση.
0: Ναι, γιατί κάθε φορέας, προκειμένου να δώσει το πράσινο φως να λειτουργήσει το σχολείο, να μπουν τα παιδιά της αίθουσας, θέλει να είναι απολύτως σίγουρος. Οπότε εδώ, ακριβώς, από ό,τι καταλαβαίνω, Βιβί, έχουμε ένα Δήμο Αθηναίων που λέει, εγώ έχω ένα πόρισμα από τεχνική εταιρεία, αλλά για να βάλουμε μέσα παιδιά, έλα εδώ και εσύ πολιτεία, κράτος, ακριβώς, Υπουργείο Παιδείας, τεχνικό επιμελητήριο, βάλε και εσύ τις υπογραφές σου για να μπουν τα παιδιά. Εγώ ως Δήμος, μόνο με ένα πόρισμα δεν μπορώ να δώσω το πράσινο. Συνεπώς τώρα είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε τεχνικό επιμελητήριο.
11: Περιμένουμε τεχνικό επιμελητήριο αλλά και Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσουν έτσι στις απαραίτητες ενέργειες για να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Και μέχρι τότε τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό γιατί η ασφάλεια των μαθητών, όπως είπαμε και προηγουμένως, των εκπαιδευτικών και όλων εκεί, είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
0: Ναι, είναι τώρα μπλέξιμο όλη αυτή η ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, το πόρισμα από την τεχνική εταιρεία που παραδόθηκε στο Δήμο Αθηναίων λέει ότι δεν εντοπίσαμε διαρροή. Όμως υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τα κοιτάξουμε, γιατί έχουν απεικυροποιηθούν οι μελέτες εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες.
11: Ακριβώς, Σπύρο, και εκτός από αυτό να σου πω ότι και εμείς που βρεθήκαμε εκεί όντως υπάρχει οσμή. Δηλαδή αυτό το αέριο από κάπου βγαίνει, πρέπει να εντοπιστεί η αιτία.
0: Σωστά.
11: Δεν μπορείς να πεις στα παιδιά, στους καθηγητές και όσους λένε
0: 4.000 παιδιά,
11: 4.000 παιδιά ακριβώς. Ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας.
0: Ναι.
11: Δεν μπορείς να τους πεις ότι γυρίστε και θα κάνετε μάθημα. Πρέπει να διενεργήσουν έτσι ώστε να αποκλείσουν όλα τα ενδεχόμενα ότι υπάρχει κίνδυνος και να επιστρέψουν τα παιδιά και οι καθηγητές στα σχολεία.
0: Και ποιος θα βάλει, εγώ στέκομαι και λίγο σε αυτό το σημείο, ποιος θα βάλει την τελική υπογραφή και θα πει ναι, μπείτε στις αίθουσες. Είναι και αυτό κάτι που... Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν ο κύριος Πάρης Χαριλάφτης. Είναι αντιδήμαρχος Αθηναίων, μίλησε στην ΕΡΤ.
7: Δεν υπάρχει καμία διαρροή στις συγκεκριμένες παροχές. Πρέπει να επικαιροποιηθούν οι μελέτες, γιατί είναι από το 2003. Από τη στιγμή που έχουμε συνεχόμενες καταγγελίες ότι υπάρχει κάποια οσμή και αέριο να μην είναι, θα πρέπει να βρεθεί τι είναι.
0: Για το θέμα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αντιλαμβάνεστε, αφορά χιλιάδες οικογένειες, κυριολεκτικά χιλιάδες οικογένειες που έχουν τώρα το παιδί στο σχολείο, στο σπίτι και δεν μπορεί να πάει στο σχολείο. Ρωτήθηκε λοιπόν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης και είπε.
12: Αύριο θα επισκεφτούν το σχολικό συγκρότημα Κλιμάκιο και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπων του αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ που είναι η εταιρεία του δημοσίου που τρέχει το έργο, φαντάζομαι και του Δήμου Αθηνών, τόσο ώστε μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, τόσο ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα.
0: Να δούμε αν έχουμε και κάποια εξέλιξη μέσα στο υπόλοιπο της ημέρας. Στο θέμα τώρα της ενέργειας και στον απόϊχο της ανακοίνωσης Τραμπ ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να μην επιτίθενται η μία στην άλλη χώρα βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές. Σήμερα λοιπόν είχαμε την τοποθέτηση και του Κρεμλίνου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντιμίτρη Πεσκόφ, είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για μια πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Απέφυγε να πει αν η συμφωνία θα αφορά μόνο δηληστήρια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά λέει θα τα δούμε συνέχεια. Αυτή είναι η πλευρά της Ρωσίας, γιατί ο Ζελένσκι μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ το έχει πάει λίγο παραπέρα, σχεδόν τρολάρει τον Τραμπ λέγοντας ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν να επιτίθενται και μάλλον οι Ρώσοι δεν μπαίνουν στο Truth Social να δουν τι γράφει ο Τραμπ, το λέει με νόημα, τι γράφει ο Τραμπ για την ενεργειακή εκεχηρία. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου και μετά την ανάλυση του Νίκου Φιλιππίδη, γιατί αυτή η ιστορία αντιλαμβάνεστε ότι φτάνει μέχρι την Αντλία, μέχρι το ταμπλό στο Βενζινάδικο μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία.
13: Το πιο βασικό ζήτημα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία που δεν υπάρχει. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι συμφώνησαν το Κίεβο και η Μόσχα σε μια ενεργειακή εκεχηρία. Mm-hmm. Και μάλιστα είπε ότι θα σταματήσουν τις επιθέσεις η μία χώρα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της άλλης χώρας. Η αλήθεια είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα αυτή τη στιγμή αυτό είναι στη φαντασία του Πρόεδρου. Όμως το θέμα είναι ότι ο Πρόεδρος την ανακοίνωσε. Η Ουκρανία μέχρι τη στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι την έχει τηρήσει αυτή την ενεργειακή εγκυχηρία που δεν υπάρχει. Αλλά η Μόσχα την παραβίασε, αυτή που δεν υπάρχει. Δηλαδή η Μόσχα απάντησε με αυτόν τον τρόπο στον κύριο Τραμπ.
0: Γεια σου Νικό, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Ας αρχίσουμε με τη μεγάλη εικόνα και μετά να μπούμε και στα δικά μας, γιατί έχει κάνει δηλώσεις εδώ στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, επειδή δεν το έχουμε σχολιάσει, προέκυψε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτή η ανακοίνωση Τραμπ για τους Ρώσους να ρίξουν πετρέλαιο στην αμερικανική αγορά, στην παγκόσμια αγορά, και μια μπορεί συμφωνία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, μπορούν να αλλάξουν δραματικά την κατάσταση και πώς την εισπράττουν μέχρι τώρα οι αγορές? Έχουν δείξει ότι πιστεύουν τον Τραμπ σε αυτά που λέει?
14: Όχι, δεν υπάρχει καμία αντίδραση στις αγορές. Το αντίθετο, υπάρχει μικρή αύξηση στα τελευταία λεπτά στο Brent σε σχέση με την Παρασκευή. Έχουμε περάσει τα $105 το βαρέλι. Και γενικώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως επίδραση. Δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί κανείς. Ποια έννοια? Ότι πρώτα απ' όλα τα νούμερα που κυκλοφόρησαν ήταν ποσότητες που ακόμα και αν λειτουργούσαν όλα τα
0: πράγματα. Εννοείς αυτά που υποτίθεται ότι θα ρίξουν οι Ρώσοι.
14: Σωστά. Ναι. Τα οποία σε ποσότητες αναβαρέλια αναλογούν σε 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
0: Τι είναι αυτό, ας πούμε, είναι πολύ λίγο?
14: Είναι πολύ παραπάνω από ό,τι είχε εξάγει εδώ και πολλά χρόνια σε ημερήσια βάση η Ρωσία. Περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ήταν οι εξαγωγές της. Τώρα έχει πρόβλημα σε εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή έχει πρόβλημα, δεν έχει να τροφοδοτήσει όλα τα πρατηριά της. Έχει ζήτημα με μεγάλες ζημιές σε πολλά διελιστήρια. Καλύπτει με τα βίας κάποια υποχρεωτικά συμβόλαια προς φίλιες δυνάμεις προς τα ανατολικά της. Και προσπαθώ να μας πούνε ότι ξαφνικά θα αυξηθούν οι ποσότητες και θα φτάσουν σε αυτό το ύψος. Ακόμα και να φτάσουν, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι δεν θα αλλάξει η εικόνα από στις αγορές. Για ποιο λόγο? Γιατί παραμένει ακόμα το πρόβλημα στην Μέση Ανατολή, το πρόβλημα που έχει προκαλέσει προφανώς ο πόλεμος με το Ιράν. Ας δώσω να καταλάβεις, αυτή τη στιγμή έχει επανέλθει στο μη επεξεργασμένο. Το είπε σήμερα, είναι δηλώσεις του Chris Wright, ο οποίος είναι ο αρμόδιος Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, που είπε ότι από τη Μέση Ανατολή οι ροές του ανεπεξέργαστου έχουν επιστρέψει τα 80 με 90% σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, αλλά στα προϊόντα διελιστηρίου που έφευγαν από τον Περσικό κόλπο είμαστε μόλις το 25 με 30%. Σημάδι ότι δεν λειτουργούν ούτε εκεί τα διελιστήρια. Μα είναι εμφανές, λείπουν ποσότητες, οι τιμές που έχουμε που είναι υψηλές, είναι γιατί και ειδικά στο ντίζελ, και εκεί παρατηρούνταν και παρατηρούνται οι μεγάλες ανατιμήσεις, είναι γιατί λείπουν μεγάλες ποσότητες. Πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες από τα περίπου 30 εκατομμύρια βαρέλια επεξεργασμένου ντίζελ διυλισμένου που διακινούνται κάθε μέρα παγκοσμίως, λείπει ενδεχομένως το 10%, ίσως και παραπάνω. Αυτές οι ποσότητες δεν αναπληρώνονται και δεν μπορεί κανείς, γιατί γνωρίζουν όλη τη δυναμικότητα των διελιστηρίων, είναι γνωστά όλα αυτά. Η αγορά δηλαδή καταλαβαίνει. Τώρα, αν πιστεύει ο Τραμπ ότι οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουμε, θα πάμε στους ειδικούς, οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς τι μπορεί να παράξει και αν έχει προβλήματα ένα διελιστήριο, δεν μπορεί προφανώς να παράξει. Και εδώ είναι το θέμα που προφανώς καταλαβαίνω, η αντίδραση του Ζελέσνη έγινε σε αυτό. Ο ίδιος έχει εικόνα από τα διελιστήρια, γιατί οι ζημιές έχουν προκαλέσει στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας. Έτσι.
0: Η κυρία Μαρία Ζάγκα είναι πρόεδρος των Βεζινοπολών Αττικής, είπε για τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα.
15: Τσίμπησε προς τα πάνω η αμόλυβδη, 1 σεντ, 2,16 και 9. Το απλό πετρέλαιο τσίμπησε παραπάνω, πήγε 2,05,9.
0: Τους αρέσει να τσιμπάνε, έχουν αυτό το χούι. Τσίμπησε το ένα, τσίμπησε και τ' άλλο.
14: Είναι για αύριο και μεθαύριο στην ελληνική αγορά θα υπάρξει σημαντική αύξηση τιμών και στις τιμές δηληστηρίου και στις βεζίνες και στο πετρελαιοκίνηση και στο υγραεριοκίνηση. Κακό σημάδι, 2 μέρες πριν από τη διάθεση, 3 μέρες πριν από τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει.
0: Αποδίδεται στους λόγους που μας εξήγησε αναλυτικά προηγουμένως.
14: Ναι, ναι, αποδίδεται στην έλλειψη καυσίμου στη διεθνή αγορά. Υπήρξε μια αποκλιμάκωση των τιμών τις τελευταίες 10 μέρες. Πρέπει να το πούμε αυτό. Η μέση τιμή χώρας έχει μαζί με την επιδότηση στην αμόλυβδη έχει κατέβει στο 2,20 από 2,24 που ήταν. Και, και στο πετρέλαιο κίνησης έχει κατέβει στο 2,15 από 2,22-2,23. Αν αναφέρουμε και την επιδότηση, είναι 5 λεπτά που προσθέθηκαν επιπλέον. Είναι παραπάνω από το ύψος της επιδότησης. Και σε κάποια πρατήρια κεντρικά βλέπουμε και βρίσκουμε, όπως είπε η κυρία Ζάγκα νωρίτερα, κάτω και από 2,10. Γενικώς υπήρξε μια μικρή αποκλιμάκωση και πρέπει να το παρατηρούμε αυτό τις τελευταίες ημέρες. Αυτή η τάση έχει αλλάξει από σήμερα και για τις επόμενες 3 μέρες. Θα υπάρξει ανοκίνηση, κακό σημάδι, 2 μέρες πριν από τη διάθεση, 3 μέρες πριν από τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει.
0: Αποδίδεται στους λόγους που μας εξήγησες αναλυτικά προηγουμένως.
14: Ναι, ναι, αποδίδεται στην έλλειψη καυσίμου στη διεθνή αγορά. Υπήρξε μια αποκλιμάκωση των τιμών τις τελευταίες 10 μέρες. Πρέπει να το πούμε αυτό. Η μέση τιμή χώρας έχει μαζί με την επιδότηση στην αμόλυβδη έχει κατέβει στο 2,20 από 2,24 που ήταν. Και, και στο πετρέλαιο κίνησης έχει κατέβει στο 2,15 από 2,22-2,23. Αν αναφέρουμε και την επιδότηση, είναι 5 λεπτά που προσθέθηκαν επιπλέον. Είναι παραπάνω από το ύψος της επιδότησης. Και σε κάποια πρατήρια κεντρικά βλέπουμε και βρίσκουμε, όπως είπε η κυρία Ζάγκα νωρίτερα, κάτω και από 2,10. Γενικώς υπήρξε μια μικρή αποκλιμάκωση και πρέπει να το παρατηρούμε αυτό τις τελευταίες ημέρες. Αυτή η τάση έχει αλλάξει από σήμερα και για τις επόμενες.

0: πρόβλημα και την επιδότηση είναι 5 λεπτά που προσθέθηκαν επιπλέον, είναι παραπάνω από το ύψος της επιδότησης και σε κάποια πρατήρια κεντρικά βλέπουμε και βρίσκουμε, όπως είπε η κυρία Ζάγκα νωρίτερα, κάτω και από 2-10. Γενικώς υπήρξε μια μικρή αποκλιμάκωση και πρέπει να το παρατηρούμε αυτό τις τελευταίες ημέρες. Αυτή η τάση έχει αλλάξει από σήμερα και για τις επόμενες 3 μέρες θα υπάρξει άνοδος. Αυτό προφανώς θα επηρεάσει σε έναν βαθμό και την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για την οποία προετοιμάζεται η κυβέρνηση.
1: Για την οποία είπε ο Κωστής Χατζηδάκης που ήταν εδώ στο Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατζολέτο.
2: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Ισχύει ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 και η έμφαση από την πλευρά της κυβέρνησης θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης με δύο τρόπους. Επιδότηση στην Αγγλία και ενισχυμένη στήριξη για τους ευάλωτους. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στο ντίζελ. Θα εξαντλήσουμε, σας είπα, τα περιθώρια.
1: Πρόσεξε, θα προσπαθήσω τώρα να δομήσω μία πρόταση για να κόψω όλο το ηχητικό και να το ξαναπαίξουμε την Τετάρτη. Λοιπόν, αρχίζω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Σήμερα, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, Νίκο Φιλιππίδη. Περιμένουμε ανακοινώσεις την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εσύ λες ότι θα είναι περίπου στο...
0: Εκτιμώ ότι θα είναι η επιδότηση μεταξύ 45... μαζί με την μεταδηληστήρια και 55 λεπτών του ευρώ και θα διαμορφώνει μια τιμή από 1,51 έως 1,41. Σε αυτό το πιστεύω ότι εκεί θα κινηθεί η τελική τιμή που θα ακούσουμε από κυβερνητικά χείλη. Θα είναι αρκετά κάτω από το 1,60.
1: Με την προειδοποίηση που έκανα, περίμενα να δώσεις μια διπλωματική απάντηση.
0: Καμία απολύτως.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Έτσι. Οπότε...
0: Ναι. Αν κάτσουμε και βάλεις πρώτα απ' όλα να πάμε λογική ιστορία. Ο Πρωθυπουργός τι είπε?
1: Κάτω από 1,75, αλλά σε το κατέβασε πολύ παρακάτω.
0: Δεν είπε πάμε 1,75, είπε πρώτα το πετρέλαιο θέρμασης, μετά ακολουθεί το πετρέλαιο κίνηση και μετά η αμόλυβδη. Στο πετρέλαιο κίνηση η επιδότηση είναι 20 λεπτά, σωστά? Άρα είναι σίγουρο ότι θα είναι πάνω από 20 λεπτά. Ναι. Μας συμφωνεί?
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι το ποσό που προκύπτει. Το ποσό που προκύπτει, περίπου η κατανάλωσή μας είναι, βάσει τα στοιχεία των στοιχείων της ελληνικής στατιστικής αρχής, είναι ετησίως 960 εκατομμύρια λίτρα το χρόνο, είναι αυτό που στοιχίζει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν κάτσουμε και δούμε λίγο τι δημοσιονομικά, πόσο μπορεί να στοιχίσει ανά μήνα, μπορεί να στοιχίσει από 40 έως 50 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζουμε αυτό το δηληστηρίο. Θεωρώ ότι για 1-2 μήνες, μέχρι το τέλος του έτους και βλέπουμε, μπορεί να καλυφθεί αυτό το ποσό, αλλά αυτό το θεωρώ εγώ. Άρα μου φαίνονται φυσιολογικά αυτού του είδους οι υψηλότερες επιδοτήσεις. Πρώτον, γιατί ο Πρωθυπουργός το θέλει. Δεύτερον, γιατί η ανάγκη είναι μεγάλη. Και τρίτον, γιατί ό,τι και να γίνει, πάλι θα βγει ακριβότερο σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
1: Αυτό ήθελα να πω. Όχι ότι με την επιδότηση θα το πάρουμε τσάμπα, αλλά τέλος πάντων θα είναι κάτω, λες, από το, αρκετά κάτω από το 1,75 που έβαλε εκεί τον πήχη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Θα είναι αρκετά πιο κάτω κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά αλλάζουν καθημερινά. Για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες έχουμε και θα έχουμε για τις επόμενες άνοδο. Δηλαδή, ενώ η Παρασκευή ήμασταν στο 1,87-1,88, θα περάσουμε το 1,90 χωρίς επιδότηση. Στο ανέβγαινε άμεσα το συγκεκριμένο καύσιμο.
1: Έλεγες ένα άρθρο σου την εβδομάδα που πέρασε στην Καθημερινή για τις επαγγελματικές ομάδες που θα αρχίσουν να πιέζουν για περισσότερες μεγαλύτερες επιδοτήσεις με αφορμή τα αιτήματα των αλλιέων. Σήμερα ακούγαμε τι έλεγε ο πρόεδρος των αρτοπιών, ο κ. Καπλάνης.
3: Το ρεύμα αυτή την περίοδο μετά το καλοκαίρι είναι 40% ακριβότερο. Ήμουν ανάμεσα στα 1.000-1.500, αυτή τη στιγμή ξεπερνάω τις 2.000. Εμείς το μόνο πράγμα που έχουμε μπροστά μας που μπορούμε να κάνουμε για να κρατήσουμε μία έστω άμυνα, δυστυχώς είναι το να ακριβίνουμε το ψωμί. Αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπός μας αυτό.
1: Η αρτοποίηση μέχρι τώρα δεν είναι σε μέτρα, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, όχι, όχι. Και η αλήθεια είναι δεν υπάρχει και άμεσα προοπτική. Υπάρχει για τις ανεργοβόρες βιομηχανίες, πάνω από περίπου 700 τον αριθμό, δηλαδή σχεδόν όλες οι βιομηχανίες της Ελλάδας, γιατί είναι μέσα και οι μικρές και οι μεσαίες, οι οποίες θα δούνε το επόμενο διάστημα όφελος. Υπάρχουν μέτρα για τους πολίτες αυτή τη στιγμή στο ρεύμα, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τιμολόγια τα οποία έχουν βγει μέσα στο πλαίσιο της αγοράς ή τέλος πάντων με μια επιθετική πολιτική και συγκρατούν τέλος πάντων για όποιον

0: ψαχτεί και έχει τη δυνατότητα να ψάξει να βρει καλύτερη τιμή ρεύματος, αλλά γενικά παρέμβαση στο ρεύμα δεν υπάρχει, παρά το γεγονός ότι διεθνώς αυτό που καταγράφεται στη χοντρική είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μέσα στην μέσα Σαββατοκύριακο που είχαμε και 200 ευρώ η μεγαβατόρα και στην Ελλάδα, και φτάνανε κατά μέσο όρο κοντά στα 250-260 ευρώ η μεγαβατόρα σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι έχουμε κρατηθεί να είμαστε πολύ κάτω και από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ωστόσο, η αύξηση, αυτό που είπε νωρίτερα και ο εκπρόσωπος των αρτοπιών, είναι 30-40% αυξημένη σε σχέση όχι απλά με πέρυσι, σε σχέση με πριν από 6 μήνες. Με αποτέλεσμα.
1: Και τι θα κάνει ένας τέτοιος επαγγελματίας που βλέπει να εκτοξεύεται το κόστος, θα μετακυλήσει στο ράφι ένα κομμάτι της αύξησης.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θα έλεγα ότι όλο αυτό μπορεί να λυθεί μόνο ενδεχομένως με κάποιο είδους πρόγραμμα, με κάποιο είδους επιμέρους μέτρα. Ωστόσο, για να λυθεί μόνιμα, γιατί είδαμε ότι αυτό επαναλήφθηκε μέσα σε λίγα χρόνια, το 22-23, και τώρα πάει να επαναληφθεί πάλι. Για να λυθεί αυτό, υπάρχουν κονδύλια μέσα στο πρόγραμμα, αλλά και σε άλλα μέτρα.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
3: Sky 100,3.
4: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
15: τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Και επιστρέφουμε, όπως είπαμε, με Μανώλη Κωστίδη, το άρθρο του οποίου διάβασα προσεκτικά στην Καθημερινή. Ξέρετε, με αφορμή την αναντιστοιχία λόγων πράξεων σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Τραμπ-Ερντογάν, συνειδητοποιεί τώρα η Τουρκία ότι καλά τα καλά λόγια και η χημεία Τραμπ-Ερντογάν, αλλά τα εμπόδια παραμένουν και περνούν οι μήνες ο ένας μετά τον άλλον και δεν γίνονται πράξεις ή υποσχέσεις Τραμπ σε κάθε επίπεδο, όπως για τα F-35. Επικρατεί προβληματισμός για τα F-35, επικρατεί προβληματισμός για την προμήθεια άλλων μαχητικών όπως από το Κατάρ, επικρατεί προβληματισμός για όσα είπε ο Ρούμπιο σχετικά με τα ενεργειακά και το καλώδιο. Και επίσης υπάρχει και έντονος προβληματισμός, μάλιστα βγήκε και μια είδηση χθες από το Ισραήλ, από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι. Τα βάλα εγώ όλα μαζί τώρα, κατάλαβες.
18: Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι. Αν ξεκινήσουμε από το τελευταίο νέο, είναι ότι χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας συναντήθηκε με ηγετικά στελέχη της Χαμάς στην Άγκυρα, έγινε αυτή η συνάντηση και μάλιστα δημοσιοποιήθηκε από το ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό εξόργησε το Ισραήλ, όπου απάντησε ο Ισραήλ Κάτς, ο Υπουργός Άμυνας, και είπε ότι η Τουρκία στηρίζει την τρομοκρατία και υποσχέθηκε να σκοτώσει τον ηγέτη της Χαμάς που είδε στην Άγκυρα και να πάει εκεί που είναι και ο Χανίγια, στους ουρανούς δηλαδή.
1: Πάντως προκαλεί εντύπωση το ότι εγώ δεν ήξερα ότι η ανακοίνωση έγινε επισήμως από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με την έννοια ότι για την Αμερική και πολλές χώρες της Δύσης, δεν ξέρω αν μου διαφέρει κάποια, η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση.
18: Επίσημα η Τουρκία δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, το έχει, όπως πολύ σωστά είπες, δεν είναι μόνο μια ομιλία του Ερντογάν που έχει πει. Επίσημα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας θέσισε, το ανακοίνωσε, το ανέβασε και στην ιστοσελίδα του και υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες. Η Τουρκία είναι απελευθερωτικό κίνημα, επίσημα, και μάλιστα ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του είχε πει ότι η Χαμάς είναι ουσιαστικά η γραμμή άμυνας της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ.
1: Και γι' αυτό βγαίνουν και οι Ισραηλινοί με τον Γκάτς, τον Υπουργό Άμυνας, που μιλάει για δολοφόνους, για βιαστές Χαμάς και κοιτάξτε με ποιους συναντιόνται κτλ.
18: Μια ωραία ατμόσφαιρα που λέμε μεταξύ των δύο χωρών.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα, ναι.
18: Αλλά και αυτό βεβαίως επηρεάζει σε κάποια σημεία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για την καχυποψία που υπάρχει, διότι υπάρχει καχυποψία στο ζήτημα της πώλησης καλωδίου μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος και βεβαίως στο τμήμα που αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα. Αλλά αυτό που είναι θετικό, τουλάχιστον αυτό που μάθαμε και από το Σαββατοκύριακο, είναι ότι η Άγκυρα περιμένει συντονισμό, συνεννόηση και βεβαίως ενημέρωση και αίτηση για άδεια από από το γαλλικό κράτος. Το τονίζω αυτό όχι από τη γαλλική εταιρεία, από όποιο το πλοίο το οποίο θα κάνει το έργο.
1: Ναι, το κράτος, η σημαία του οποίου θα βρίσκεται στο πλοίο.
18: Ακριβώς.
1: Αυτό το είχες γράψει εσύ πρώτος, Μανώλη, πριν από πάρα πολλές εβδομάδες. Ήταν ρεπορτάζ δικό σου, που έλεγε ότι θέλουμε να μιλήσουμε με το κράτος τη σημαία του οποίου θα βρει στο πλοίο. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε με εταιρεία.
18: Όχι. Και αυτό θα γίνει. Δηλαδή αν προχωρήσει το έργο, έτσι θα γίνει. Το κράτος θα ενημερώσει την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο.
1: Θα ενημερώσει, είπες.
18: Θα ενημερώσει. Από εκεί πέρα αυτά τα κράτη θα εκδώσουν άδειες για τα τμήματα που θεωρούν ότι πρέπει να δοθούν. Η κάθε πλευρά θα έχει τις δικές της απόψεις και θέσεις και το έργο μπορεί να προχωρήσει.
1: Ναι, μισό λεπτό όμως.
18: Γιατί εκεί είναι μια διαφιλονικούμενη περιοχή. Ναι. Διότι και η Ελλάδα και η Τουρκία και η Κύπρος έχουν τις δικές τους απόψεις.
1: Θα ενημερώσει τα παράκτια κράτη, αλλά άδεια θα ζητήσει από ένα κράτος ή όχι?
18: Όχι, από παραπάνω.
1: Ναι.
18: Από παραπάνω. Όχι μόνο από ένα. Γιατί το έργο αφορά μια περιοχή που χρειάζεται να υπάρχει το OK από πολλές πλευρές. Στο Blue Raman, στο προηγούμενο καλώδιο
1: της Google,
18: η κάθε πλευρά είχε βγάλει δικές της άδειες απόψεις που η μία αγνώρισε την άλλη. Σας το λέω πολύ πραγματικά.
1: Και το έργο προχώρησε.
18: Και το έργο προχώρησε. Χωρίς καμία πλευρά, εκείνη η χρυσή φόρμουλα, χωρίς καμία πλευρά και η ελληνική πλευρά να υποχωρήσει από τις θέσεις της.
1: Θεωρώντας ότι με βάση τη δική μου άδεια προχωρά το έργο.
18: Ναι, και ως Ελλάδα δεν αναγνωρίζω αυτό που ενδεχομένως να ζητάει ένα άλλο κράτος. Και το γαλλική σημαία σήμερα που λέμε είναι γαλλική σημαία, αλλά επειδή άκουσα διάφορα από το Σαββατοκύριακο, όχι από μη αναρμόδιους, ίσα ίσα πολύ αρμόδια άτομα, μου λέγαν αν υπάρχει μια τεράστια δυσκολία μπορεί να βρεθεί και η σημαία μιας άλλης χώρας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε καν Γαλλίας, αν χρειαστεί.
1: Ναι, πάντως με τη Γαλλία η Τουρκία έχει έρθει αρκετά κοντά το τελευταίο χρονικό διάστημα.
18: Και κοινές ασκήσεις κάνανε προχτές.
1: Κοινές ασκήσεις.
18: Βεβαίως. Δεν πρόλαβα να σας το στείλω αυτό. Έχεις δίκιο, Σπύρο. Δεν πρόλαβα ομολογουμένως. Και οι Κινέζοι ασκήσεις κάνανε μια γαλλική φρεγάτα με μια τουρκική φρεγάτα. Μάλιστα.
1: Τι λες, αυτό είναι.
18: Ναι. Και δεν πρόλαβα.
1: Τουρκική με γαλλική φρεγάτα.
18: Τώρα πρόλαβα να το πω στο αλλά δεν πρόλαβα να σας το πω νωρίτερα. Και αυτό έγινε και θα προχωρήσουν και σε άλλα βήματα.
1: Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Καλό μεσημέρι.
1: Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάντοτε ο Μανώλης με το ρεπορτάζ του, τις πληροφορίες του, τις εκτιμήσεις του, το σχόλιο του μας βοηθάει, παραθέτοντας τα δεδομένα χωρίς να περιθέσει, μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε πώς ακριβώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η σκακέρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky, είπε το πρωί:
19: η Τουρκία μπορεί να πει ότι το communiqué, η ενημέρωση δεν μου είναι αρκετή, ή μπορεί να πει ενημερώνομαι ως παράκτιο κράτος και δίνω ναύτεξ, όπου η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να εκδώσει αντιναύτεξ. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς η φόρμουλα θα βρεθεί. Ακόμα και αν η Τουρκία μείνει ανικανοποίητη, το καλώδιο θα προχωρήσει. Είναι αποφασισμένη και η ελληνική και η γαλλική πλευρά να προχωρήσουν.
1: Και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής βέβαιος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στον Αντένα.
20: Όταν ήταν να μπει η γαλλική εταιρεία Meridiam, υπήρξε απόλυτη συνεννόηση ως προς το τι είναι για μας το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι σε ποιον υποβάλλεις αίτηση για άδεια. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε ότι θα γίνει αίτηση αποκλειστικός και μόνον προς την Ελλάδα. Δεν θα υπάρξει αίτηση για άδεια σε κανέναν. Η εκτίμησή μου είναι ότι από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι και τον Νοέμβριο θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
1: Τώρα θα έρθουμε στην υπόθεση της απάτησης βάρος του ΕΦΚΑ. Προφυλακίστηκαν οι βασικοί κατηγορούμενοι για αυτή την υπόθεση, οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά την απολογία τους. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκείνοι φέρονται ως πρωταγωνιστές αυτού του κυκλώματος, σύμφωνα πάντοτε με το κατηγορητήριο το οποίο συνετάχθη εις βάρος τους. Έτσι, η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου, Έλενα.
21: Καλό μεσημέρι. Σχεδόν 18 ώρες πήρε η ανακριτική διαδικασία. Άρχισε στις 9.30 το πρωί της Κυριακής, ολοκληρώθηκε στις 3 τα ξημερώματα. Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος, όπως είπες και εσύ, θεωρείται μαζί με τη σύζυγό του ως αρχικό μέρος της εγκληματικής οργάνωσης, παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου 3 ώρες. Επιχείρησε να πείσει την ανακριτήρια ότι δεν έχει την οποιαδήποτε σχέση. παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα, έκανε λόγο για χρέη εταιριών και όχι για απάτη. Όπως είπε, δεν ήταν εκείνος που αποφάσισε για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιριών και πέταξε το μπαλάκι στους λογιστές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι από τις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπαιρέωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω. Από την πλευρά της τώρα, η σύζυγός του παρέμεινε μία ώρα τον ανακριτή, είχε γραμματιακή και οργανωτική υποστήριξη, εποπτεία προσωπικού. Οι λογιστές φαίνεται να δήλωσαν πως έκαναν τη δουλειά τους βάσει της εντολής που είχαν και ότι ο ρόλος τους ήταν διεκπαιρεωτικός. Από τους συνολικά 11 κατηγορουμένους στη φυλακή οδηγήθηκαν 6. Ο Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής, ένα ζευγάρι που λειτουργούσε ως αχυράνθρωποι και μία γυναίκα η οποία αυτή η γυναίκα ήταν από τη Ρουμανία, σε βάρος της εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι τώρα φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
3: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
22: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση.

0: Πάμε Breaking Bad.
1: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
0: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
1: Stand-up είναι.
0: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
1: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
0: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
3: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Και επιστρέφουμε να δούμε μία απάτη με άτομα τα οποία παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΕ. Είναι από τις γνωστές μεθόδους που όμως κατάφεραν να ξεγελάσουν πολλούς ανθρώπους και να αποσπάσουν και πολλά χρήματα. Η Σοφία Γαλάνη. Σοφία.
14: Είναι μία ακόμη περίπτωση με επιτίδες που είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο στα Άνω Λιώσια συγκεκριμένα, μέσω του οποίου έπαιρναν τηλέφωνο τα θύματα τα οποία είχαν βάλει στο μάτι, τα οποία έβρισκαν από τηλεφωνικούς καταλόγους και ιστοσελίδες κατά τον συνήθι τρόπο που λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα απάτης. Έπαιρναν λοιπόν τηλέφωνο διάφορους ανθρώπους και εμφανίζονταν ψευδώς φυσικά ως υπάλληλοι του ΔΕΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας ή εταιριών ενέργειας ή και λογιστές, και επικαλούμενοι διάφορα τεχνάσματα, δήλωση στην εφορία, δήθεν ή ότι πρέπει να φτιάξουμε το ρεύμα, ζητούσαν από τους ανθρώπους να συγκεντρώσουν χρήματα και χρυσαφικά, να τα βάλουν σε συγκεκριμένα σημεία, συνήθως έξω από τα σπίτια, και στη συνέχεια πήγαιναν στα συμφωνημένα σημεία και τα έπαιρναν. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί και εκτός Αττικής αλλά και εντός Αττικής. Εδώ βέβαια έχουμε 8 συλληφθέντες, 800.000 ευρώ εκτιμόμενο όφελος.
13: 800.000.
14: Αυτό εκτιμούν οι αρχές.
13: Τα βέβαια, οποία τα είχαν πάρει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν: υπάρχει διαρροή ρεύματος, βραχυκύκλωμα, βγάλετε τα κοσμήματα, τα χρήματα να τα σώσετε.
14: Ακριβώς.
13: Και κατάφεραν να πάρουν με αυτόν τον τρόπο 800.000. Είναι.
14: Το φοβερό επίσης είναι ότι πολλές φορές δίσταζαν να επικοινωνούν και με ανήλικα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ. Γιατί σου λένε πιο εύκολο να πείσω το ανήλικο παιδί και του έλεγαν ότι η αγόρι μου, για παράδειγμα, πρέπει να φτιάξουμε το ρεύμα. Έχω συνεννοηθεί με τη μητέρα σου. Πήγαινε, βρες τα χρυσαφικά, βάλτε σε ένα σημείο.
13: Οπότε έχουμε και 8 συλλήψεις για αυτούς.
14: 8 συλλήψεις.
13: Τους οποίους πιθανόν να μην τους πιάνει ο νόμος που προωθεί τώρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να πάνε για κακούργημα, ή μπορεί και να πάνε, αν σωρευτικά η ζημιά που έχουν προκαλέσει είναι πάνω από ένα ποσό. Αλλά η ποινική αντιμετώπιση σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι πιο αυστηρή, αυστηροποιείται το πλαίσιο για να μπει και ένα φρένο σε αυτούς τους επιτίδιους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σοφία Γαλάνη. Είναι χρήσιμο, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε το παράδειγμα. Νομίζω πέρα από το ρεπορτάζ η δύναμη του παραδείγματος είναι τέτοια που πρέπει να ακούσετε για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Πώς δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ, πείθουν τους ανθρώπους ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το ρεύμα στο σπίτι για να βγάλουν έξω τα κοσμήματα. Ένα μικρό παράδειγμα.
15: Ανάψατε την κουζίνα, κυρία μου, δεν την ανάψατε.
16: Την άναψα.
15: Φοράτε κάποιες παντόφιλες.
16: Τι να κάνω.
15: Φοράτε κάτι παντόφιλες, γιατί υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, γι' αυτό σας λέω. Πέτα μου ένα μπρίκι με νεράκι από πάνω και δείτε άμα βράζει σωστά. Δηλαδή άμα βράζει σωστά, υπάρχει πιθανότητα να έχετε παραβράσει και σύστημα, δηλαδή παραφόρτωση.
13: Κάπως έτσι είναι το παραμύθι που στείλουν. Μια γυναίκα την οποία είχαν πάρει τηλέφωνο, μίλησε πριν από λίγο καιρό στο Sky.
17: Μου λέγανε να βάλω κατσαρολάκι στο μάτι, να περιμένω. Μετά άλλαξε το μάτι, το άλλο μάτι, ξανά και ξανά. Ήταν τέτοια η πυθό που λειτουργούσε σαν πυθύνη όργανο. Μου έλεγαν τι λήξετε στα λουμινόχαρτα, χρήματα πολλά, λίρες, μετρητά. Όλα μου τα τιμαλφή μεγάλης αξίας.
13: Επαναλαμβάνω, αυτά τα ηχητικά αποσπάσματα ένα στόχο έχουν, να σας κάνουν να συνειδητοποιήσετε λιγάκι πώς στείνουν όλη αυτή την απάτη, αυτή η κακοποίηση. Που δεν είναι μόνο σε αυτό το πεδίο, είναι και σε άλλα πεδία, όπως το να αφαιρούν καπάκια από τους δρόμους, σιδερένιες πλάκες, για να τις πουλήσουν. Μπορούν όμως να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και ζωές. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 38χρονος αφαίρεσε 150 καπάκια υπονόμων σε Πειραιά, Κερατσίνη και Δραπετσόνα. Ενώ να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες, την Πέμπτη συγκεκριμένα, είχαν αφαιρεθεί από μια ομάδα αγνώστων άλλα 23 καπάκια στην οδό Κλεισόβη, συγκεκριμένα στον Πειραιά, μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης του δρόμου, το οποίο χαρακτηρίστηκε και ως πλιάτσικο. Να πούμε τώρα για τον συγκεκριμένο όμως 38χρονο ότι ξύλωνε και αφαιρούσε στην ουσία τα καλύματα των φρεατίων, ακριβώς και υπονόμων, ναι, τα μετέφερε σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στο Βοτανικό, το γνωστό scrap δηλαδή, ναι, όπου εκεί είτε τα λιώνουν είτε τα χρησιμοποιούν ξανά για να αποκομίσουν, ναι, απευθείας, ναι, κέρδη.
13: Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο αυτός που τα κλέβει, είναι και αυτός που τα δέχεται,
18: που
13: πρέπει
18: τα δέχεται
13: να πάει στο δικαστήριο και να κατηγορηθεί.
18: Τα είτε τα πουλάει. Κυκλοφορεί μάλιστα και ένα βίντεο στα social media, όπου ένας περαστικός φαίνεται να καταγράφει τον εν λόγω δράστη.
13: Την ώρα που σηκώνει καπάκια.
18: Λίγο μετά, αφού έχει ήδη σηκώσει τα καπάκια, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι.
19: Που κλέβεις αυτά, αρέκα μου. Και τι κάνεις, ρε φίλε. Απ' τη ΔΕΗ είσαι. Ναι. Έγινε. Πόσα έχεις κλέψει, φίλε μου.
13: Έκλεβε από φρεάτια καπάκια και του έλεγε είμαι από τη ΔΕΗ και αφαιρώ από τα φρεάτια.
18: Και αυτός,
13: ναι,
18: από τη ΔΕΗ.
13: Ναι, ναι, ναι.
18: Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί και ο 38χρονος δράστης και ο 46χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης αυτής. Σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, ενώ συνελήφθη και ο 46χρονος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Να πούμε τέλος ότι σε έρευνα που έγινε στην επιχείρηση αυτή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 αφαιρεθέντα καλύματα, τα ρούχα και το όχημα του 38χρονου, ενώ στην κατοχή του 46χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.150 ευρώ και έχουν οδηγηθεί και οι δύο στον εισαγγελέα.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
20: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
21: Νέες αναταράξεις για την κυβέρνηση Μέρτς. Παρετείται με εχμές η Υπουργός Εργασίας και Συμπρόεδρος του S5. Κογκρέσο εναντίον Τραμπ για την ενεργειακή συμφωνία με τον Πούτιν. Νέος γύρος κυρώσεων στις Βρυξέλλες. Αστυνομικοί σε πολωνικά σχολεία μετά από κύμα επιθέσεων με μαχαίρι. Θα πατάξουμε την νεανική βία, λέει ο Πρωθυπουργός Τούσκ. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες αναταράξεις για την κυβέρνηση του καγκελάριου Μέρτς στο Βερολίνο. Την παρέτησή της ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Υπουργός Εργασίας και Συμπρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μπέρμπελ Μπάς. Η Μπάς επικαλείται προσωπικούς λόγους μετά τον θάνατο της θετής κόρης της. Την ίδια στιγμή όμως αναφέρει ως έναν επιπλέον λόγο για την παρέτηση τις εντυνόμενες προσωπικές επιθέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχεται από τους συγκυβερνώντες χριστιανοδημοκράτες. Τις εχμές επιβεβαιώνουν στελέχη των σοσιαλδημοκρατών σε σημερινές δηλώσεις. Σε λίγη ώρα αναμένονται αναλυτικές δηλώσεις από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Οι σοσιαλδημοκράτες αναμένεται να εκλέξουν νέα ηγεσία σε έκτακτο συνέδριο το αργότερο τον Ιανουάριο, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών και Αντικαγκελάριος Λάρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος μάλιστα μάλιστα ανέβαλε προγραμματισμένη επίσκεψη στην Ινδία τις επόμενες ημέρες λόγω των εξελίξεων στο Βερολίνο. Η κυβέρνηση της Πολωνίας στέλνει από σήμερα πάνω από 20.000 αστυνομικούς στα σχολεία σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της νεανικής βίας, όπως λέει ο Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Είχαν προηγηθεί τρεις επιθέσεις με μαχαίρι μέσα σε μια εβδομάδα σε διαφορετικά σχολεία, με συνολικό απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και επιστρέφουμε για τις αθλητικές μας ειδήσεις με Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο.
16: Καλό μεσημέρι. Παιχνίδια εξαγωνιστικής στη στοίχημα Super League που διεξήχθησαν την Κυριακή. Ξεχώρισε βέβαια η επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Διατήρησαν την επαφή με την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα οι Ερυθρόλευκοι που καίγονταν για νίκη σε αυτό το ντέρμπι. 1-0 με γκολ του Ρέτσου, το πρώτο του σε ντέρμπι. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να αντιδράσει. Έπαιξε με 10 παίκτες, ολοκλήρωσε το ματς ο γηπεδούχος Ολυμπιακός. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις Άρης Βόλος 3-2, σε ένα ματς με διακυμάνσιο σκορ και φυσικά Πανετολικός 2-0. Και Ηρακλής Λεβαδιακός, επιστροφή στο σπίτι του Ηρακλή με σημαντική νίκη 2-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα τη Δευτέρα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα 6.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο.
22: Επόμενος.
23: Ναι.
22: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
23: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
22: Τώρα προκαλείς, λέγε.
23: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
22: Τι δελτίο, τον 12?
23: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
22: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
23: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
22: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φτάσαμε και εμείς σιγά σιγά προς το τέλος. Σε λίγο θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και όμορφα η εβδομάδα. Με Αναστασοπούλου Κολοκυθά. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα να έχουμε.
25: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
26: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε.
27: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
28: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
29: Ο ζωντανός σταθμός.
30: Star FM 93,3.
31: Σύγχρονη δόμηση.
32: Πλήρης ανακαίνιση.
31: Άψογα υλικά.
32: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
31: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
32: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
31: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
32: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
31: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
32: Και όλα γίνονται εύκολα.
33: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
34: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
33: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
0: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
0: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
0: Για αυτούς που ξέρουν!
33: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
30: Ακούς Star FM 9.33. 9.33 Star FM.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM
1: 93.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή, σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις, γενικότερα με ό,τι χρειάζεται έτσι να μαθαίνεις, εδώ το ακούς μέσα από την εκπομπή μας. Μια όμορφη καλημέρα λοιπόν ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό και φυσικά να πω και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Διότι εσείς επιλέγετε πότε θέλετε να μας ακούσετε. Θέλετε το πρωί, μας ακούτε το πρωί. Θέλετε το μεσημεράκι, μας ακούτε το μεσημεράκι. Θέλετε και πρωί και μεσημέρι. Μπράβο, πολύ καλά θα κάνετε. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε πολλά θέματα, δεν ξέρω πραγματικά από πού να πρωτοξεκινήσω. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους Ράδιο Αρβίλα και με τον Αντώνη Κανάκη, διότι τελευταία στιγμή υπήρξε εξέλιξη στις επαφές που είχε ο Αντένα με τον Αντώνη Κανάκη. Πριν από λίγο καιρό φαινόταν πως όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ο Αντένα με τον Κανάκη και την ομάδα του τα είχαν βρει, ήταν λίγο πριν πέσουν οι υπογραφές και τελικά τελευταία στιγμή στράβωσε το πράγμα. Έτσι λοιπόν Αντώνης Κανάκης και Αντένα μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας αποφάσισαν να λήξουν το συμβόλαιο αυτό. Ένα συμβόλαιο το οποίο άλλωστε είχε ολοκληρωθεί στο τέλος του καλοκαιριού και ήταν να ανανεωθεί πριν από λίγες εβδομάδες. Τελικά υπήρξαν προβλήματα τελευταία στιγμή, υπήρξαν και οικονομικά θέματα στην συμφωνία αυτή και έτσι δεν έπεσαν ποτέ οι υπογραφές, με τον Αντώνη Κανάκη τελικά να λέει ότι δεν υπογράφει το συμβόλαιο και δεν ανανεώνει τη συνεργασία του με τον Αντένα. Έτσι λοιπόν οι Ράδιο Αρβίλα μένουν εκτός τηλεόρασης. Βέβαια και στο πρόγραμμα του Αντένα θα υπάρχει ένα μεγάλο κενό, το οποίο θα καλύψει ο εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Την ώρα που θα ήταν να βγουν οι Ράδιο Αρβίλα θα παίζει πλέον ο εκατομμυριούχος, αλλά βέβαια άλλα νούμερα τηλεθέασης κάνει το ένα πρόγραμμα, άλλα το άλλο και ο εκατομμυριούχος θα πηγαίνει πολύ καλά. Ωστόσο οι Ράδιο Αρβίλα έκαναν πολύ πιο υψηλά νούμερα τηλεθέασης στην ζώνη αυτή που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Όπως όλα δείχνουν θα μείνει εκτός τηλεοπτικής σεζόν ο Αντώνης Κανάκης και η Ράδιο Αρβίλα με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν συμβεί, και αν όντως υπάρχει η πρόταση αυτή από το Open και συμφωνήσουν, τότε σίγουρα θα τους δούμε ή από την καινούργια χρονιά ή από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Πάντως κάτι άμεσα και τόσο γρήγορα δεν θα συμβεί. Έτσι λοιπόν για εσάς που ήσασταν φαν του Κανάκη, του Ράδιο Αρβίλα και όλες τις παρέες, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται φέτος οι Ράδιο Αρβίλα θα μείνουν εκτός τηλεόρασης, σίγουρα εκτός Αντένα και όπως όλα δείχνουν και εκτός της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείτε star.fm.gr για να μας ακούσετε οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μπορείτε να μας στείλετε email με σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com και εννοείται μας αναζητάτε και στα social media. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά και στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Αυτά για την ώρα, έχουμε πολλά ακόμη να σας πούμε. Φύγαμε γρήγορα γρήγορα για αγαπημένα τραγούδια. Μένετε εδώ στην παρέα μας, στο μουσικό μας κοκτέιλ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες. Τα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή. Μας απολαμβάνεις κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Μπορείς να μας ακούσεις ξανά και ξανά. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, πληκτρολογείς starpavlafm.gr και μας απολαμβάνεις. Τώρα έχουμε τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει για την Ζέτα Μακρυπούλια και τον Αντένα, ειδήσεις οι οποίες πραγματικά αλλάζουν από μέρα σε μέρα, και τι δεν έχει ακουστεί και αποφασιστεί το τελευταίο διάστημα για τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Αντένα. Έχουμε ακούσει τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι ο Αντένα προσπαθεί, θέλει τη Ζέτα Μακρυπούλια να παραμείνει στο δυναμικό του. Από την άλλη, η Ζέτα Μακρυπούλια, ενώ έχει εκνευριστεί με όλη αυτή την αντιμετώπιση που είχε από τον προγραμματισμό του Αντένα με το Ρουκζουκ, και αυτή φαίνεται ότι θέλει να παραμείνει στον Αντένα και είναι πολύ κοντά στο να τα βρουν τελικά. Τώρα, το τελευταίο σενάριο που φαίνεται να ακούγεται έντονα για Ζέτα Μακρυπούλια και Αντένα είναι ότι το Ρουκζουκ θα επιστρέψει, αλλά μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και μόνο τα Σαββατοκύριακα. Θα βλέπουμε λοιπόν τα νέα επεισόδια, τα οποία έχουν γυριστεί αρκετά από αυτά. Έχουν γυριστεί αρκετά επεισόδια, να σας πούμε, για το Ρουκζουκ. Θα τα βλέπουμε όπως όλα δείχνουν, εκτός απρόπτου, γιατί παίζει και αυτό. Θα δούμε λοιπόν το Ρουκζουκ να επιστρέφει στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Και φυσικά το όνομα της Ζέτας Μακρυπούλια ακούγεται έντονα και για την παρουσίαση του Dancing with the Stars, το οποίο ο Αντένα θέλει να το επαναφέρει και να το δούμε το επόμενο διάστημα. Αντένα και Ζέτα Μακρυπούλια είναι πολύ κοντά, καθώς ο Αντένα έκανε και την πρόταση αυτή στη Ζέτα Μακρυπούλια να αναλάβει την παρουσίαση του Dancing with the Stars, και έτσι είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν και να παραμείνει και το επόμενο έτσι διάστημα η Ζέτα Μακρυπούλια στον Αντένα κανονικότατα. Τώρα βέβαια να πούμε ότι δεν της άρεσε καθόλου το ότι το Ρουκζουκ θα πάει μόνο Σαββατοκύριακα, αλλά δυστυχώς στις καθημερινές δεν υπάρχει καθόλου κενό και στην νέα ώρα που έπαιζε το Ρουκζουκ, άλλωστε δεν πήγαινε και καλά σε τηλεθέαση. Οπότε αυτό είναι το τελευταίο σενάριο που υπάρχει. Περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει έτσι ο Αντένα ή αν και εκεί θα υπάρχουν πάλι νέες εξελίξεις. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, παρέχουμε πάντοτε τη λαχταριστή, τη μοναδική, την ξεχωριστή, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα Ρωμαίο, πάντοτε γευστικότατη, πάντοτε με τα καλύτερα υλικά, με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά. Έρχεται delivery στο σπίτι σου για να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. 2462023900, καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ, και απολαμβάνεις την πίτσα Ρωμαίο, special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, μαργαρίτα, καλτσόνε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Άπαιχτα όλα αυτά που σας λέω. Τέλειο πενιρλί, μοναδικό club sandwich, δοκιμάστε το αν προλάβετε, γιατί εξαντλείται πολύ πολύ νωρίς, αλλά αν προλάβετε και είστε τυχεροί, δοκιμάστε το τέλειο club που έχει Ρωμαίο. Τη φρεσκοκομμένη σας σαλάτα, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας, και ολοκληρώστε το γεύμα σας με μια λαχταριστή σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο σε αυτή τη μοναδική αφράτη ζύμη που έχει Ρωμαίο. Και αν σας μείνει, αν λέμε, σας μείνουν 1-2-3 κομματάκια, βάλτε τα στο ψυγείο, την επόμενη μέρα τα ζεσταίνετε στο air fryer 1-2 λεπτά ή στην κουζίνα σας, και είναι λες και παραγγείλετε εκείνη τη στιγμή την πίτσα από τη Ρωμαίο. Αυτό τα λέει όλα. Αν πάρετε 2 πίτσες, παίρνετε και το δωράκι σας. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη.

0: γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
1: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
3: Frictoria Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
7: Central και...
11: Φύγαμε.
10: All day, all night. All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
12: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
13: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει από το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε επιστρέψει πάλι στο στούντιο 1 του Star FM. Εδώ από όπου καθημερινά μεταδίδεται η εκπομπή μας, στο μουσικό μας κοκτέιλ κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το ραδιοφωνικό μας ραντεβού τα πρωινά. Στις 3 το μεσημέρι μας απολαμβάνετε ξανά. Το ραδιόφωνο σας το συντονίζετε στους 93 και 3 ή αν θέλετε μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Μας απολαμβάνετε μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείτε starpavlafm.gr και μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας ή την smart τηλεόρασή σας. Και φυσικά να σας πω ότι μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν και το app του σταθμού μας στο Play Store για να μας ακούτε πολύ πιο εύκολα με ένα κλικ. Μπαίνετε τώρα στο Play Store, γράφετε Star FM 93,3 ή Star FM αν θέλετε γράψτε, θα βρείτε το λογότυπο του σταθμού μας με το μπλε έτσι φόντο, κατεβάζετε την εφαρμογή εντελώς δωρεάν και μας ακούτε πάρα πολύ εύκολα μόνο με ένα κλικ. Τώρα επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την τηλεθέαση, ποια είναι η εκπομπή η οποία έχει σαρώσει και φέτος σε νούμερα τηλεθέασης και δεν είναι άλλη από την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια που το Live News είναι στον αέρα του Mega σημειώνει πολύ ψηλή τηλεθέαση, αλλά φέτος πραγματικά η τηλεθέαση της εκπομπής του είναι πάρα πολύ ψηλά. Το Live News καθημερινά σημειώνει πάνω από 20% τηλεθέαση και είναι πρώτο στην ώρα μετάδοσής του με τεράστια διαφορά από την δεύτερη ανταγωνιστική εκπομπή εκείνη τη στιγμή. Έτσι λοιπόν ο Νίκος Ευαγγελάτος και η παρέα του στο Mega είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι, διότι ο κόσμος τους εμπιστεύεται και φαίνεται άλλωστε και από την πολύ ψηλή τηλεθέαση που υπάρχει στο Live News. Είναι μία από τις ενημερωτικές εκπομπές η οποία σημειώνει τόσο πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Πολύ καλά τα πηγαίνει από την άλλη και ο Πέτρος Κουσουλός στον Αντένα, ο οποίος και αυτός κάνει έτσι πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Δεν φτάνει βέβαια τα 20 άρια του Ευαγγελάτου, η τηλεθέαση της εκπομπής του είναι 15, 17, 16, αλλά εξίσου στην ώρα που παίζει ο Κουσουλός πάλι είναι πρώτος. Στην πρωινή ζώνη, την ψυχαγωγική, βλέπουμε ότι και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα φέτος, πολύ δύσκολα, καθώς οι πρωινές εκπομπές κονταροχτυπιούνται για το ποια θα είναι πρώτη, με πολύ μικρές διαφορές. Πολύ καλά πάντως θα πηγαίνει το Χαμογέλα και πάλι με τη Σύση Χριστίδου, η Σούπερ Κατερίνα και ο Γιώργος Λιάγκας. Οι εκπομπές αυτές είναι πολύ κοντά σε νούμερα τηλεθέασης, είναι όμως διψήφια τα νούμερά τους, κάνουν καθημερινά 12 και 13%, ενώ από την άλλη πρόβλημα σε τηλεθέαση φαίνεται πως έχει η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία και πέρυσι αλλά και φέτος, ενώ έγινε αλλαγή και στην εκπομπή της και στην ώρα που παίζει και γενικότερα στο πλατό και έγινε έτσι μια ριζική ανανέωση στην εκπομπή που κάνει η Ζήνα Κουτσελίνη στο Star, και φέτος φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα κάνοντας μονοψήφια καθημερινά και η εκπομπή της Κουτσελίνη στο Star είναι τρίτη και τέταρτη καθημερινά. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα στην τηλεθέαση, δεν πηγαίνει καλά. Τώρα για να δούμε τι διορθωτικές κινήσεις θα κάνουν το επόμενο διάστημα. Αυτά λοιπόν σας έχω για την ώρα, μένετε εδώ στην παρέα μας και φύγαμε να απολαύσουμε αγαπημένο τραγούδι.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Τις καλύτερες επιτυχίες σας έχουμε καθημερινά εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ τα λέμε στον Star FM 933, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Έτσι λοιπόν εσείς επιλέγετε αν θέλετε να μας ακούσετε πρωί ή μεσημέρι. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείτε starpavlafm.gr και μας απολαμβάνετε οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό μέσω ίντερνετ, και φυσικά περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις, μας τα στέλνετε στο email μας starfmgrevena@gmail.com. Εδώ είμαστε παρέα πάντοτε με την Πίτσα Ρωμαίο, σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα. Και σας έχω τώρα μία είδηση η οποία έχει να κάνει με το αντικείμενο ή τα αντικείμενα που κλέβουν πιο πολύ σε ξενοδοχεία οι πελάτες τους. Και ποιος δεν έχει ακούσει άτομα τα οποία πηγαίνουν σε ξενοδοχεία και φεύγοντας παίρνουν διάφορα μικροπράγματα. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει, θα σας πω ποιο είναι το αντικείμενο όπου τα περισσότερα ξενοδοχεία δηλώνουν ότι κλέβουν οι πελάτες τους πάρα πολύ. Δηλαδή, κάθε χρόνο χρειάζεται να χαλάσουν πολλά χρήματα ξανά για το αντικείμενο αυτό για να το αγοράσουν. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έχει γίνει σε πάρα πολλά ξενοδοχεία και σε αλυσίδες ξενοδοχείων, οι πελάτες επιλέγουν να κλέβουν πιο πολύ τις πετσέτες μέσα από το δωμάτιο. Αν και οι πετσέτες έχουν πάνω το λογότυπο του ξενοδοχείου, ωστόσο τους πελάτες δεν τους ενοχλεί αυτό, όπως λένε οι ίδιοι οι ξενοδόχοι. Μάλιστα υπάρχει αλυσίδα ξενοδοχείου όπου λέει κάθε χρόνο από τα ξενοδοχεία τους χάνονται σχεδόν 80.000 πετσέτες. Φανταστείτε τώρα πόσες πετσέτες κλέβουν οι πελάτες από την αλυσίδα των συγκεκριμένων ξενοδοχείων. 80.000 πετσέτες, φανταστείτε τι γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν οι ξενοδόχοι λένε ότι οι πελάτες επιλέγουν να κλέβουν ως πρώτο αντικείμενο τις πετσέτες. Και στην πορεία λένε ότι μπορεί μέσα από τα δωμάτια με πολύ έτσι πιο χαμηλό ποσοστό να λείπουν διάφορες παντόφλες, τις οποίες εντάξει τις πληρώνεις κιόλας αν δεν τις παίρνεις, αν δεν τις χρησιμοποιήσεις, το σαμπουάν σου, τα σαπουνάκια και όλα αυτά τα οποία ούτως ή άλλως είναι μες στην τιμή, οπότε εννοείται αν θες τα παίρνεις. Ωστόσο αυτό το οποίο δεν πρέπει να παίρνουν είναι σίγουρα οι πετσέτες. Και φυσικά πολλές φορές λένε ότι λείπουν ακόμη και κάποια σεντόνια ή μαξιλαροθήκες. Βέβαια σε πολύ πιο χαμηλό ποσοστό. Μάλιστα. Εντάξει, ευτυχώς δεν χωράνε και οι τηλεοράσεις και τίποτα άλλο μέσα σε βαλίτσες και αυτά. Αλλιώς μπορεί να έλειπε και καμιά τηλεόραση, ας πούμε. Πάντως και οι πετσέτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ακριβές για τα ξενοδοχεία, είναι ένα κόστος το οποίο κλέβοντας το αρκετοί πελάτες, μετά το ξενοδοχείο χαλάει αρκετά χρήματα για να αγοράσει τις πετσέτες, οι οποίες όπως είπαμε είναι πάρα πολλές αυτές που κλέβουν ορισμένοι πελάτες. Βλέπετε έτσι πάνω, τις βλέπουν έτσι φουσκοπλημένες, αφράτες, ποιοτικές και σου λέει ας πάρω και μια πετσέτα φεύγοντας. Μάλιστα λένε, γιατί βλέπω τώρα και διαβάζω το άρθρο, ότι πολλές φορές λείπουν ακόμη και διάφορα ωραία μπιμπελό που υπάρχουν σε κάποια δωμάτια. Δηλαδή θα δει κάποιος κάποιο καιροπήγιο, κάτι έτσι ξεχωριστό μπιμπελό μες στο δωμάτιο και το παίρνει. Έχει τύχει να λείπουν και διάφορα τέτοια αντικείμενα μέσα από το δωμάτιο. Μάλιστα. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και επιλέξατε τη δική μας συντροφιά. Να σας θυμίσω κλείνοντας ότι έχουμε πάντα κοντά μας λαχταριστή, ζουμπουρλούδικη, ξεχωριστή, τη μοναδική πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 24620-23900, καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και την απολαμβάνεις λαχταριστή με ολόφρεσκα υλικά και με καταπληκτική αφράτη ζύμη, η οποία παρασκευάζεται καθημερινά στη Ρωμαίο αποκλειστικά και μόνο για τη δική σου απόλαυση. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις το δωράκι σου, εννοείται θα απολαύσεις τέλειο πενιρλί, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τις πατατούλες σου, τη σαλατούλα σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, και δοκιμάστε την πίτσα αυτή που κάνει Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Άπαιχτη. Σας το λέω κάθε μέρα και θα συνεχίσω να το λέω. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Καλή συνέχεια να ευχηθώ εγώ στο οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
7: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβενά.
9: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η, 15 Οκτωβρίου 2026, 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
10: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
11: Τον πρώτο σταθμό.
10: Star FM 933.
12: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
13: Τα γεγονότα.
14: Η ενημέρωση.
13: Το χιούμορ.
14: Η μουσική.
13: 24 ώρες μαζί σας.
14: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
13: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

ακούς Star FM 933. Star FM.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462-028-109.
1: Σεντράλ. Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
2: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
2: All day, all night.
1: Σεντράλ και
3: φύγαμε.
2: All day, all night.
1: Σεντράλ στη Γαλατινή.

0: υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Φρικτορία Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Φρικτορία.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Φρικτορία Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
3: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
4: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: www.victoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Victoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Victoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933. Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 3. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς. Θεώρα, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. freaktoria.com.
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Φύγαμε.
1: Central στη Γαλατινή.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30. You're simply the best. 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
1: Central και

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
4: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
4: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
10: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 9:32. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: 94,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Star FM 93,3. 93,3. Star FM.
9: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.
10: Δεν είναι η

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 93,3.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Star FM.
2: Star FM 9:33. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star.